0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τι να ακούει, εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Ράδιο.

0: πάνε στα χείλη σου ραγιό.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: Κι όμως και ο Σταμάτης, ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: εμένα.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Παύλος Γκόρδης.
1: Τίτλος.
0: Μπράβο.
2: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Κοσμοράδιο.gr. Μπες, δες, κόλλα. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Πείστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σκισμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

που σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα σου πω ένα όνομα.
2: Λέγε.
1: Victoria Beckham.
2: Α, η Victoria.
1: Μ' άρεσε, παντρεύτηκε μικρή τον David. Τώρα ο David ούτως ή άλλως ήταν τότε.
2: Ήταν τότε επί Πασόκ.
1: Και πολύ εύρυγο η Victoria.
2: Πριν David... το Πασόκ πολύ που παίρνανε τα ονόματα των ανδρών.
1: Victoria Beckham. Λάνσαρε τα ρούχα της, μετά τα καλλιντικά της και αυτά από ό,τι φαίνεται τη σώσανε. Μετά από 18 χρόνια, Γιώργο, που έχει την επιχείρησή της, το 25 μόλις είχε κέρδη. Όλες τις υπόλοιπες χρονιές.
2: Είχε χασουρά.
1: Και ποιος σιγοντάριζε να δεις.
2: Ο David,
1: ο σύζυγος, ο καλός.
2: Έσπαγε τον κουμπαρά του κάθε χρόνο.
1: Της είπε, εγώ βγάζω κάτι παραπάνω εκατομμύρια και επειδή σ' αγαπώ ρε μωρό μου, πάρε, δεν πειράζει. Λες ότι το χρωστάει τώρα.
2: Δεν ξέρω. Victoria Adams πάντως, όπως τα στοιχήματα, όλοι λένε πότε κέρδισαν. Και λένε, α, κέρδισα τόσο. Δεν σου λένε πόσο χάσανε πιο πριν.
1: Και έρχεται τώρα ο David με το μπλοκάκι σου λέει, baby, μου χρωστάς 45 εκατομμύρια. Αλλά έχουμε μαζί μια αιωνιότητα.
2: Ας το καλό.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύταμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1. Χωρίς εσένα.

0: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
6: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
6: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
6: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Σήμερα από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στο πάρτι της ΟΝΕΔ βρέθηκε ο Πρωθυπουργός και όταν ρωτήθηκε αν οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο ή Μάιο, αποκρίθηκε πως είναι νωρίς ακόμα και δεν έχει αποφασίσει. Θεσσαλονίκη. Η πορεία έκαναν χθες οι ένστολοι διεκδικώντας τα αιτήματά τους. Είπα, ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει καλή πιθανότητα για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε ρεκόρ meeting με άλμα στα 6,12 μέτρα και κατέκτησε την πρωτιά στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Ηλιοφάνεια και γενικά ήθρος καιρός προβλέπεται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δύναμη και καλημέρα. Εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Μόλις λίγα λεπτάκια μετά τις 8. Είπαμε, ερχόμαστε νωρίς, αλλά και τόσο. Ήρθα λοιπόν να σε καλημερίσω, να σε ξυπνήσω. Μαρίνα Μαρτίβου στο μικρόφωνο. Με κέφι, παιδιά, και εσύ είναι νωρίς. Και μια όμορφη μέρα έχει ξημερώσει και εμείς θα την κάνουμε ακόμα πιο όμορφη, καθώς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 5 του Σεπτέμβρη. Με πολλά και ωραία λοιπόν να συμβαίνουν στην πόλη μας σήμερα. Αρχίζει λοιπόν και η ενηνικοστή βέδα, οπότε καταλαβαίνεις, έτσι μπαίνουμε σε λίγο άλλους ρυθμούς. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Σου έχω ετοιμάσει γενικά πολύ ωραία πράγματα, οπότε ναι, να μείνεις μαζί μου να πάρουμε το πρωινό μας. Σου έχω εννοείται και διαγωνισμούς. Όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια, γιατί τώρα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Εντάξει, κλασικά είναι νωρίς, οπότε δεν έχουμε τώρα ιδιαίτερα θέματα και καθυστερήσεις βασικά σε κανένα σημείο της πόλης. Όπου θες να πας, τώρα είναι η στιγμή να το κάνεις. Πάμε τώρα για επιτυχίες. Έρχονται τέλεια τραγουδιά non-stop και έτσι έχω βάλει πολλά και διαφορετικά. Αυτός τώρα είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και μας τραγουδάει ελεύθερος. Δυνατά παίζει φυσικά εδώ στους 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τέλειο τραγούδι από Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα. Ελπίζω πραγματικά να είστε όλοι πολύ πολύ καλά, να έχεις έτσι μια ωραία εβδομάδα. Εγώ, παιδιά, είχα μια εβδομάδα. Τι να σας λέω, θα σας τα πω δηλαδή μετά στη συνέχεια. Ούτε κατάλαβα εν τέλει πότε έφτασε και όλα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα, αν εσύ θέλεις να μου πεις ένα γεια, θες να μου πεις μια καλημέρα, να μου ζητήσεις αγαπημένο τραγούδι. Γενικά, να μου πεις από πού είσαι κόσμος συντονισμένος, ξέρεις τι μπορείς να το κάνεις. Κάνε εμφάνιση στο Viber του σταθμού. 6982-951, λοιπόν, 951 για την επικοινωνία μας και σήμερα και εννοείται τα λέμε και στα social. Φαντάζομαι μας ακολουθείς έτσι. Είμαστε παντού. Instagram, Facebook, μας βρίσκεις εννοείται και στο TikTok αλλά και στο YouTube έχουμε κανάλι. Και μένεις εννοείται εδώ, γιατί μόλις παιδιά επιστρέψω, ξεκινάω τον πρώτο διαγωνισμό. Γιατί σήμερα, προσεξέ με, σου έχω όχι ένα, όχι δύο, τρία διαφορετικά σούπερ δώρα να τα διεκδικήσεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παντός, έτσι όπως έπεφτε χθες η βροχή διαγωνίως, εμείς από εκεί από κάτω προς τα πάνω, έγινε μια ωραία λιμνούλα. Στο μπαλκόνι μου. Ποτίστηκαν όλα, κάτι χρυσόψαρα, ας πούμε, θα μπορούσαν να υπάρχουν. Δεν βρήκα ευτυχώς. Μια ζαρτινιέρα κοντέψαμε να χαιρετήσουμε, θέλω να σου πω.
2: Να σου πω.
1: Ξέρεις τι συγκράτησε. Τα φωτάκια που έχω έχουν κάτι πασαλάκια που φορτίζει από τον ήλιο. Εκείνα τα κρατεί. Εκείνα την κρατάει σαν ζαρτινιέρα και δεν έπεσε.
2: Είδες καμιά φορά σώζεις από πράγματα που δεν το φαντάζει. Να σου πω, αφού είχες νεράκι εκεί. Δεν έβγαλες έτσι τα πόδια σου να κάνεις πλίτσι, πλίτσι, πλίτσι.
1: Φορούσα κάλτσες, αυτό σου λέω μόνο. Όταν βγήκα να δω τι έγινε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl, γιατί αξίζει.

Ροτραγούδι για όλα ικανή, Χρήστος Μάστορας στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εννοείται, είμαστε για όλα ικανή. Εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.gr για σένα που ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Και αλήθεια, από πού είσαι κόσμος συντονισμένος σήμερα το πρωί. Και γιατί ξύπνησες τόσο πρωί εδώ. Η Κατερίνα μου λέει πως έχει να πάει στη δουλειά της. Ο Γιώργος είναι παιδιά ήδη στο γυμναστήριο. Εντάξει. I rest my case. Μπράβο σε εσάς που αθλήσετε και μάλιστα τόσο νωρίς. Εγώ είμαι Μάνα Μαρτίδου, μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα. Και σήμερα έτσι μαζί θα ξυπνήσουμε. Πες μου τι θα φας για πρωινό. Καταλαβαίνεις, θέλω κάποια έμπνευση. Τι να επιλέξω για σήμερα. Σε λίγο ξεκινάω τον πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος θα σας αρέσει πολύ και είναι χορταστικός. Λοιπόν, αλλά όχι για πρωινό. Θα στα πω σε λίγο. Για την ώρα επιτυχίες non-stop. Και αυτός είναι ο Μιχαλής Τσιγιάννης με ένα τραγούδι που μου φτιάχνει τη διάθεση. Όλα μαγικά, δυνατά παίζει αμέσως τώρα εδώ στο 95,1.

Θοδωρής Φέρης, είπες και τι δεν είπες. Στο Κοσμοράδιο 95,1, ο Θοδωρής Φέρης που έκανε μία από τις μεγαλύτερες, νομίζω, και πιο έτσι πετυχημένες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αλήθειες, είπε, είχες. Βλέπω, παιδιά, εδώ τα μηνύματά σας. Λοιπόν, μου έχετε στείλει φυσικά ο φίλος μου, ο Γιώργος, μάλλον με ξέρει, γιατί λέει μία, μην ψάχνεσαι πάλι μπουγάτσα θα πάρεις, παιδιά. Το Σαββατοκύριακο, νομίζω, ταιριάζει μπουγάτσα. Θέλει την μπουγάτσα του το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, επίσης, εδώ ο Κωνσταντίνος λέει, ένα θα σας πω, τηγανίδες με μέλι και τυρί. Αυτός ο συνδυασμός έτσι με το γλυκό και το αλμυρό, δεν ξέρω. Εγώ είμαι ή το ένα ή το άλλο. Αλλά παρόλα αυτά, ωραία πρόταση. Μετά η φίλη Γιώτα, η οποία έχει ξυπνήσει από τις 6.30 την ξύπνησε το παιδάκι της. Εδώ μου έχει στείλει την πολύ ωραία βάφλα που του έχει φτιάξει. Κάτι έχει από πάνω, κάτι να βάλουμε στη βάφλα. Ενώ η Άννα λέει να φάμε κάτι πιο υγιεινό, τύπου δημητριακά, γρανόλες, γιαουρτάκια και τέτοια. Και αυτά είναι ωραία, παιδιά. Αρκεί, εντάξει, σίγουρα να είναι, ξέρεις. Εσύ να τα έχεις φτιάξει, να ξέρεις τέλος πάντων ακριβώς τι βάζεις μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Σε λίγο Νίκο Βέρτη έχω βάλει στην playlist. Τώρα όμως, πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή. Flashback.

0: αλλού για αλλού, αλλά όχι. Εσείς εδώ στην παρέα μου στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί παιδιά μαζί ξυπνάμε τα σουκού. Έτσι, από τις 8 λοιπόν, έρχομαι να σε ξυπνήσω με πετινάρι. Είδες και λοιπόν, είμαι ακόμα, δεν βάζω ξυπνητήρια. Γιατί θέλω έτσι να χορτάσεις τον ύπνο σου. Μπορεί να μαρτυρηθεί στο μικρόφωνο λοιπόν και πάμε για τον πρώτο σημερινό διαγωνισμό που έχει να κάνει λοιπόν με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνη. Και έχω λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για έναν νικητή που θα επιλέξει δύο πίτσες 8 τεμαχιών από αυτή την τέλεια σειρά, την Bianca Italian Fan που έχουν και Φιλαδέλφια και φυσικά για πολλές διαφορετικές γεύσεις. Οπότε αν αγαπάς πίτσα Φάν, να είναι στιγμή σου να διεκδικήσεις αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Στείλε μου τη λέξη Pizza Fan, όνομα τεπώνυμο, κλασικά στο Viber 6982-951-951 και καλή σου επιτυχία. Και φυσικά μείνε εδώ γιατί τα καλύτερα έρχονται σε πολύ πολύ λίγο.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας

0: Θεσσαλονίκη έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σήμερα για την ΔΕΘ στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Στις 5 θα συγκεντρωθούν οι αγρότες στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 έχει συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη ΧΑΝΘ. Ενώ 2 ακόμα πορείες στις 6 στην Καμάρα και την ίδια ώρα και στο Άγαλμα του Βενιζέλου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 3 και μετά θα ανασταλεί σήμερα προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών. Νέος Ιδροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία στη Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Χανιά. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 13χρονο και τραβούσαν βίντεο. Η αστυνομία συνέλαβε 2 από τους 5 ανήλικους δράστες μαζί με τους γονείς τους. Ουκρανία. 4 νεκροί και 5 τραυματίες από ρωσική επίθεση. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε την ανατροπή και προκρίθηκε για πρώτη φορά στους 16 του US Open. Ηλιοφάνεια σήμερα και έχθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αιγαίο, Αναβίση, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα. Τι μου κάνετε, ξυπνήσατε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σαββατοκύριακο, παιδιά, είναι εδώ. Σάββατο σήμερα, 5 λοιπόν του Σεπτέμβρη, 5 λεπτάκια μετά τις 9, με Μαρινά Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Έλα να ξυπνήσουμε μαζί, γιατί μαζί θα είμαστε και θα τα λέμε και θα ακούμε τέλεια τραγούδια μέχρι τις 12. Βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας, εννοείται επικοινωνούμε, κάνει και εσύ την εμφάνισή σου, πες μου την καλημέρα σου, 6982-951-951, ενώ τρέχει παιδιά και διαγωνισμός για πίτσα φάνη υπερφανταστικός και νόστιμος για λίγο ακόμα, γιατί μετά σας έχω και άλλα δύο δώρα. Ναι, σήμερα κυριολεκτικά χαμούλης. Άμεσος τώρα για να δούμε πώς κινούνται τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Σήμερα εντάξει, εν όψη της ΔΕΘ, περίεργη μέρα, από τις 11.30 και μετά αρχίζουν και οι διάφορες συγκεντρώσεις και πορείες. Αλλά αυτή την ώρα, παιδιά, που μιλάμε, τα πράγματα είναι μια χαρά. Δηλαδή δεν έχει βασικά ιδιαίτερη κίνηση. Λίγες μυρκοκαφιστερήσεις στο κέντρο, τα κλασικά, λίγο πιο πολύ στο ύψος των δικαστηρίων. Είμαστε σχετικά OK και στον περιφερειακό. Και γενικότερα, παιδιά, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάτι να μας ανησυχεί. Οπότε πάμε να ακούσουμε επιτυχίες non-stop. Έρχονται τέλεια τραγούδια. Έβαλε Ελένη Φουρέιρα, Αντώνη Ρέμο, Νίκο Κονομόπουλο, το αγαπημένο μου. Για σένα που ακούς και ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου αυτή την περίοδο. Και τώρα, Γιώργος Μαζωνάκης. Καλώς σας βρήκα, δυνατά, εδώ στο Κοσμοράδιο.

0: Πόσο μας αρέσει αυτή η διασκευή από το τραγούδι του Δημήτρη Κόκοντα. Νίκος Απέργης λοιπόν και αυτά τα χίλια σε live εκτέλεση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου όλη μέρα και καλό μας Σαββατοκυριακό και ναι εννοείται είμαστε μαζί και ξυπνάμε παρέα. Δεν νομίζω ακόμα να μην έχετε ξυπνήσει. Ξυπνητηράκια μέσα τώρα. Λοιπόν, εντάξει, καλή ώρα είναι σιγά σιγά τώρα να ξυπνάσει. Έχει ξημερώσει και παιδιά μια πολύ όμορφη ήλιο όλου τη μέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Ήδη έχει 26 βαθμούς και θα φτάσει μέχρι τους 33. Θεωρούνται μάλιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Από εκεί και πέρα και αύριο Κυριακή θα έχουμε πάλι πάρα πολύ ζέστη με ιστορικά σου λέει υψηλές θερμοκρασίες. Αφού η Τράγκρα θα κοιμαθεί από 25 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, αλήθεια είναι ζέστη. Αν σκεφτείτε τι έχουμε πει πλέον στο Σεπτέμβρη, κλαπ. Λοιπόν, τώρα μένει εννοείται εδώ. Επανέρχομαι πολύ πολύ γρήγορα ενώ θα ακούσουμε και προτινόμενο τραγούδι εβδομάδας.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μια γρανίτα πολεμών ήταν αυτή.
0: Εγώ θα ήθελα, θα πιω και του Γιώργου. Εσύ ναι. Προτιμάς, ας πούμε, φράουλα.
2: Οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω τι έχει. Άμα έχει passion fruit. Passion fruit. Ωραίο είναι, μου αρέσουν αυτά τα μάγκο, τα passion fruit. Οι ανανάδες, αυτά τα εξωτικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Το λεμόνι στις παντσέτες.
0: Ναι, πάρε ένα, τι να σου πω. Φρούτα του δάσους.
2: Όχι, δεν τα προτιμώ πολύ. Θα τα δώσω και αυτά σε σένα. Θες μισό-μισό για να κάνει έτσι και διχρωμία.
0: Ξαφνικά φούσκωσε η κοιλιά μου.
2: Δυσανεξία στη γρανίτα, κυρίες και κύριοι, μην αναζουμιλιώτη.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
6: Παύλος Γκόρδης.
1: Τίτλος.
6: Μπράβο.
7: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

Λάθος σου. Ηλίας Βρετός, λοιπόν, καινούργιο τραγούδι διασκευή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, λοιπόν, όπου και να είσαι. Μήπως είσαι ακόμα διακοπές, μα γιατί όχι. 5 λοιπόν του Σεπτέμβρη, είναι 9.30. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Είναι το πρωινό σου κου και ναι, είμαστε παρεούλα από τις 8 και θα είμαστε μέχρι τις 12. Γιατί τα Σαββατοκύριακα μαζί ξυπνάμε. Διαβάζω εδώ και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, μου έχετε ζητήσει τι Μαναστασιάδη, μέλισσες, κάτι από Νατάσα θέλει η Ελένη. Οκ, να σου πω ότι για λίγο ακόμα συνεχίζει το διαγωνισμό για Pizza Fan, γιατί στο καπάκι έχω και δεύτερο φανταστικό δώρο. Και ναι, μείνε να το ακούσει σε πολύ πολύ λίγο. Σε μέρα, παιδιά, αρχίζει και η 92η. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία. Στις 10 ανοίγει τις πύλες της ΙΔΕΘ. Βέβαια, ιδιαίτερη μέρα. Θα υπάρχουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Υπάρχουν έτσι τα θέματα με συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες που από τις 11.30 περίπου ξεκινάνε. Οπότε, καλό είναι να αποφύγεις, λέω εγώ, σήμερα το κέντρο. Γιατί όχι, να πας καμιά Χαλκιδικούλα, αφού ο καιρός βοηθάει. Τώρα, flashback για τη συνέχεια μας. Θυμόμαστε τέλειο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ. Γιατρικό, το θυμάστε?

Νατάσα Δωρίδου και φορτηγό στο Κοσμοράδιο 95,1. Την καλημέρα μου, όπου και να είσαι, Κοσμοράδιο 95,1, κοσμοράδιο.gr. Γεια σα, να που ακούς online και φύγαμε, παιδιά, πανέτοιμοι για τον δεύτερο διαγωνισμό τη σημερινή αυτή εκπομπή, όπου σου έχω προσκλήσει για να πα 7 του μηνό στην πολύ ωραία συναυλία που θα δώσει στην πόλη μα, στη Μονή Λαζαριστών, ο αγαπημένο Στέλιο Ρόκο. Έκανε φέτο μεγάλη περιοδία, τώρα βέβαια κάνει στάση και εδώ σε εμά. Οπότε είναι ένα live το οποίο σίγουρα δεν πρέπει να χάσει. Θα είναι πολύ δυνατό, γεμάτο όλα με τα αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια που έχει πει ο Στέλιος Ρόκος και φυσικά και τις νέες του επιτυχίες. Οπότε αν θέλεις να πας, τότε ναι, στείλε μου μήνυματάκι τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 στην Μονή Λαζαριστών, στα πλαίσια του φεστιβάλ είναι η συγκεκριμένη συναυλία. Οπότε γράψε μου εσύ τη λέξη Ρόκος, όνομα τεπώνυμο το δικό σου, στο 6982 951 951 και καλή σου επιτυχία.

0: Ζωή μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Μια καλημέρα λοιπόν και από τον Σάκη. Σάκη Ζουρβά, λίγο πριν τις 10 που αλλού, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και που λες, τώρα στις 10 είναι λοιπόν τα εγγένεια, η 90η παιδιά Death, αν είναι γητή πύλη τη, καταλαβαίνει όλα τα φώτα. Στην πόλη μας λοιπόν, στην έκθεση, όπου εννοείται και φέτος θα δούμε πολλά και ωραία πράγματα και θα έχουμε παιδιά φανταστικές συναυλίες στα Music Events Live, εννοείται με Κοσμοράδιο 95,1. Και από αύριο Κυριακή ξεκινάει ο χαμός. Ξέρεις ότι μπαίνεις εννοείται με το εισιτήριο της ΔΕΘ για να παρακολουθήσεις τις συναυλίες που είναι πραγματικά μία και μία και θα είναι όλες φανταστικές και διαφορετικές. Πάντως αύριο πρεμιέρα με Λευτέρη Φανταζή και Άντζελα Δημητρίου, ενώ DJ set πριν τη συναυλία το κορίτσι μας η Άννα Κεφαλά θα είναι στα DEX. Με τα παιδιά Δευτέρα πάμε με Σταβέντο και Daphne Lawrence και Μασό, ενώ θα παίξει μουσική η Σοφία Στεφανίδου. Συνεχίζουμε Τρίτη με Πάνο Μουζουράκη και Κωστή Μαραβέγια και μουσική παίζει το κορίτσι μας η Δήμητρα Καβαλάρη και φυσικά μένεις εδώ γιατί επιστρέφω να σου πω και το υπόλοιπο πρόγραμμα και εννοείται κάτι σου έχω ετοιμάσει σχετικό με ΔΕΘ και για σένα να το κερδίσεις. Τα υπόλοιπα σε λίγο.
1: Τσελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Στον αέρα, στου 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Η 92η ανοίγει σήμερα στις 10 το πρωί τις πύλες της με περισσότερους από 1000 εκθέτες, την Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα, τη συμμετοχή 25 χωρών και 11 θεματικές ενότητες, αλλά και έκθεση αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, τα εγγένεια της οποίας θα γίνουν παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σήμερα στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, στις 5 συγκέντρωση των αγροτών στο Λευκό Πύργο, 5.30 συγκέντρωση του Πάμε στη Χάνθ και 2 πορείες στις 6 στην Καμάρα και στο Άγαλμα του Βενιζέλου. Πάτρα, τεράστια φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε περιοχή του ιστορικού οινοποιού της Πάτρας, Αχαΐα Κλάους. Μάχη με τις φωτιές να μην περάσουν στο δάσος, δίνουν οι πυροσβέστες. Βραζιλία κατέγραψε μεγαλύτερο από το αναμενόμενο εμπορικό πλεόνασμα τον Αύγουστο, χάρη στην αύξηση των εξαγωγών προς τη ΣΥΠΑ, παρά τους δασμούς 25% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Super League, οι αγώνες που ξεχωρίζουν σήμερα, ΑΕΚ Άρης και Βόλος Ολυμπιακός. Έδωσε καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλα, καλημέρα στην παρέα, στην πιο όμορφη, πιο κεφάτη μουσική παρέα εδώ, το Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, εμείς είμαστε μαζί από τις 8. Αλλά αν τώρα ξύπνησες, ξυπνητηράκι, για να σε ξυπνήσω έτσι γλυκά. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε για ακόμα ένα δίωρο με πολύ κέφι, εννοείται επιτυχίες. Καλώς σου, παιδιά, σήμερα 5 του Σεπτέμβρη. Καλά, εγώ ακόμα είμαι σε μούντα Αυγούστου. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, να ξέρεις. Ελπίζω να είμαστε όλοι πολύ, πολύ καλά. Συνεχίζει το διαγωνισμό για Στέλιο Ρόκο που τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 τον απολαμβάνουμε live στη Μονή Λαζαριστών. Σου έχω διπλές προσκλήσεις, οπότε 69-82-951-951 είναι το Viber μας για να μου στείλεις μήνυμα και φυσικά να δοκιμάσεις την τύχη σου. Πάμε να δούμε τώρα πώς κινούνται τα αυτοκίνητα. Ακριβώς τώρα στις 10, παιδιά, ανοίγει και η ΔΕΘ. Έχετε το νου σας, γιατί θα υπάρχουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις λόγω των διαφόρων προγραμματισμένων συγκεντρώσεων που θα γίνουν στην πόλη. Παρ' όλα αυτά, αυτή την ώρα τα πράγματα είναι σχετικά ok. Πιο πολύ φυσικά μποτιλιαρισμένο είναι το κέντρο μας, ειδικά η Εγνατία. Καθυστερήσεις βλέπω εκεί και στο ύψος της Τσιμισκή μπαίνοντας, αλλά και στην 3η Σεπτεμβρίου. Πάμε και περιφερειακά, όπου πιο πολύ θέμα έχει στο ύψος, παιδιά, της Πηλέας, το ρεύμα δηλαδή που πηγαίνει ανατολικά και έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Και λίγο πιο μετά συνεχίζεται δηλαδή και προς το ύψος της Τριανδρίας. Πάμε τώρα να περάσουμε όμορφα. Έρχονται πάρα πολύ ωραία τραγούδια non-stop. Μείνα να τα ακούσουμε δυνατά μαζί αμέσως τώρα.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

φωτιά στην νύχτα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου. Χαμός, παιδιά, εδώ με το διαγωνισμό. Με το στελιορόκοτο, τον οποίο θα τον κρατήσω έτσι για λίγο ακόμα, γιατί μετά σου έχω και τρίτο δώρο στη σειρά. Λοιπόν, λέγαμε για Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φυσικά εκεί θα είμαστε και φέτος με μοναδικά Music Events Live που ξεκινούν από αύριο Κυριακή. Είχαμε μείνει λοιπόν στην Τετάρτη, 9 του μήνα, όπου θα απολαύσουμε live. Θα είναι γυναικεία τα πράγματα εκεί. Έλλη Κοκκινού και Ανδρομάχη και Φεϊθο Χάρη και ο Παύλος Γκόρδης, έτσι καινούριο όνομα. DJ Sets τώρα, ο Μανούς Βολάνης. Την Πέμπτη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, πάμε έτσι λίγο πιο έντεχνα, με DJ Set από τον Βασίλη Χαροκόπο. Παρασκευή, Χαμούλης με Ακύλα και θα παίξει μουσική πιο πριν η Ραφαήλ Αντώντογλου. Και παιδιά, κλείνουμε την Κυριακή, πολύ έτσι ωραίο το φινάλε, Μέρια Ελληνίδου, 13 λοιπόν του Σεπτέμβρη, και στα αντέξτα είναι ο Βασίλης Χαροκόπος. Φυσικά παρουσιαστής για ακόμα μια χρονιά, ο Τάσος Ριζόπουλος. Εκεί θα είμαστε λοιπόν, σύσσωμα το Κοσμοράδιο, για να περάσουμε φανταστικά. Εσύ απλά έλα με την καλή σου διάθεση και το ειστήριο λοιπόν εισόδου της 90ης ΔΕΘ για να περάσεις υπέροχα. Απλά διάλεξε συναυλία.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το χειρότερο σκηνικό που έχω δει με λαχείο,
2: ναι,
1: είναι εκείνο με τη Βλαχοπούλου που το πλήναν στο πλυντήριο και το χρωστούσαν μετά στην ξαδέρφη.
2: Άλλοι πάλι είχαν πάρει λαχείο, ένα αυτό που παίρνει, ρε παιδί μου, ένα στο Κεμπέκ συνέβη αυτό.
1: Okay.
2: Το αφήσαν κάπου, σιγά μην κερδίσουμε, ξέρει πώ πάει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, λέει, αλλά κάποιο θα κερδίσει, παιδιά, ναι, από αυτού που πήραν. Τι να κάνουν τώρα.
2: Σχεδόν μισό εκατομμύριο ήταν το νικητήριο το ποσό αυτό. Δεν βρίσκαν το λαχείο, δεν βρίσκαν που είναι το απόκομα, βρε που είναι, βρε που είναι. Μέσα σε ένα βιβλίο το βάλανε. Έτσι, σαν σελιδοδείκτη.
1: Το βρήκανε, παιδιά, 7 μέρες πριν λήξει.
2: Η πλάκα ποια είναι, ότι εντελώς τυχαία το ανακάλυψαν, γιατί ο εγγονός του ζευγαριού ήθελε ένα βιβλίο για την Ιαπωνία για μια σχολική εργασία και το βρήκε εκεί μέσα.
1: Να είναι καλά το παιδί.
2: Το εγγόνι, τα μισά τουλάχιστον ταξίδι.
1: Θα σου πάρω μια σοκολάτα, Βαγγελάκη.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
4: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security. Security.
5: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος,

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεατές γύρω γύρω ποντάρουν,

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Ρε Ελληνίδου εδώ στην παρέα μας στους 95,1 πρωινό Σαββάτου και εννοείται είμαστε μαζί. Ξυπνήσατε καλή. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Μαρίνο Μαρτίδη στο μικρόφωνο, γλυκό ξυπνητηράκι τελευταίο. Δεν βάζω άλλο, μετά έχετε ξυπνήσει. Τέλος. Λοιπόν, είπαμε τώρα και η Γερή Ελληνίδου που είναι η τελευταία συναυλία που με το καλό θα απολαύσουμε στην φετινή ΔΕΦ, την Κυριακή δηλαδή 13 του μήνα. Και με την ευκαιρία ξεκινάω τον τρίτο διαγωνισμό που ναι, καλά το μάντεψες. Σου έχω διπλή παρακαλώ πρόσκληση για δύο τυχερούς για να βρεθείτε λοιπόν και εσείς στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χωρίς φυσικά να πληρώσετε και θα έχετε βέβαια και την ευκαιρία να απολαύσετε και μία από τις μοναδικές συναυλίες ανάλογος τώρα ποια μέρα θα επιλέξεις να έρθεις. Πολύ ωραίο το δώρο, ξέρω ότι το θέλεις, το ζητάτε και συνεχώς, οπότε στείλτε μου μήνυμα στο Viber τη λέξη DEATH, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6982-951-951 για να διεκδικήσεις αυτές τις δύο διπλές που σου έχω. Συνεχίζουμε εννοείται με τελετραγουδιά, έρχονται Πεγκυζίνα, Χρυσός Μάστορας, Νίκος Οικονομόπουλος, τώρα όμως, μη ζητά συγγνώμη, Αντώνης Ρέμος.

Μαργαρίτα, Χρήστος Μαστοράς στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, εσένα που είσαι εδώ από το πρωί, σε εσένα που μου ακούς το αυτοκίνητο, σε εσένα που λέμε τώρα είσαι διακοπές. Καλή, υπάρχει κάποιος ακόμα που κάνει διακοπές? Αν ναι, θέλω να δώσει παρουσία. Και φυσικά καλημέρα και σε εσένα που τώρα ξυπνάς και συντονίζεσαι, και σε εσένα που ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Χαμό σήμερα, παιδιά, εδώ και με τα μήνυματά σας και με τους διαγωνισμούς. Διαγωνισμός για ΔΕΘ, διπλές προσκλήσεις σας έχω. Συνεχίζεται 69 82 951 951, για να μου το στείλεις. Και αύριο ξεκινούν τα Music Events Live, παιδιά, με Ελευθέρη Φανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Δηλαδή, αυτό το δίδυμο τώρα δεν ξανά έγινε και γενικά στην έκθεση. Οπότε δεν το χάνεις με τίποτα. Και έτσι γι' αυτό, στο σημερινό αφιέρωσέ το, που τρέχει στα Instagram Stories του Κοσμοράδιο, ήδη έχω βάλει Ελευθερή Φανταζή. Ναι, λοιπόν, μπες εκεί στο κουτάκι, γράψε μου ποιο τραγούδι από λεπά θες να ακούσουμε και να αφιερώσεις. Τυχαία θα κάνω την επιλογή και 12 παρά τέταρτο ακριβώς θα παίξει on air.

0: σε δύο μονομάτια Αναστάσιος Ράμος, το τραγούδι που φυσικά το ακούσαμε μαζί. Έπαιξε εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου και παιδιά, τη βρήκαμε. Αυτήν την ακροάτρια η οποία είναι ακόμα διακοπές. Είναι η Χριστίνα και μας στέλνει τα φιλιά της από Χαλκιδική. Είναι δεύτερο πόδι στη Νικήτη. Έκανε μια βουτιά λοιπόν και για μας. Τι ωραία παιδιά, έτσι να συνεχίσετε το καλοκαίρι ακόμα και αν έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο που γενικά είναι ένας μήνας ιδιαίτερος. Εγώ ποτέ δεν τον συμπαθούσα να σου πω την αλήθεια. Έχει μέσα το όλο προσαρμογή, όλα αυτά τα νέα ξεκινήματα. Τέλος πάντων, που λες, είχα πολύ ζώρικη παιδιά εβδομάδα γιατί έκανα την πιο δύσκολη δουλειά που είναι να κάνεις στο σπίτι. Το γνωστό, έτσι, το decluttering. Το ξεσκαρτάρισμα. Δηλαδή, που βγάζεις εκεί τα παλιά, χαρίζεις, δίνεις, πετάς. Δηλαδή, έχει χειρότερο, όχι, πείτε μου, πραγματικά έχει πιο δύσκολη δουλειά από αυτήν. Φυσικά δεν την έκανα μόνη μου, εννοείται, γιατί θα είχα βγει στα κόκαλα μου. Αλλά νομίζω τα κατάφερα, τα έφερα τα πράγματα λίγο καλύτερα από αυτό το χαμό στον οποίο ήμασταν. Κάντο και εσύ, θα νιώσεις καλύτερα. Φεύγουν τα παλιά και γενικότερα αυτά που νομίζεις ότι τα χρειάζεσαι, ότι τα θες και τελικά δεν τα θες. Και έτσι που φεύγει και αδειάζει ο τόπος, νιώθεις πραγματικά πιο ανάλαφρος. Δική μας έτο. Λοιπόν, μένεις εννοείται στην παρέα, γιατί τα καλύτερα έρχονται στην τέταρτη ώρα που θα είμαστε μαζί on air και φυσικά σε περιμένω να είμαστε μαζί.
1: Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
2: ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι φίλοι μου, ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός?
4: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
1: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
4: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
1: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
4: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
1: Ελεονόρα Σουγανέλη.
4: Ακύλας.
1: Ρία Ελληνίδου.
4: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
1: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.

0: Άνοιξε την ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Άνοιξε τις πύλες της για την 20η ΔΕΘ με περισσότερους από 1.000 εκθέτες στην Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα και την συμμετοχή 25 χωρών, αλλά και έκθεση αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την 1η ΔΕΘ, τα εγγένεια της οποίας έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σήμερα στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, στις 5 στο Λευκό Πύργο οι Αγρότες, 5.30 στη ΧΑΝΘ συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ στις 6 2 εκδηλώσεις στην Καμάρα και στο άγαλμα του Βενιζέλου, ενώ από τις 3 και μετά 8 σταθμοί του μετρό δεν θα λειτουργούν. Διόνυσος, ψάλτης βρέθηκε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι μέσα σε κοντέινερ στο προάβλιο της εκκλησίας. Εκρήξεις στο Ιράν στο νησί Χάργκ, αναφορές για βομβαρδισμό των ΗΠΑ σε ιρανικό τάνκερ. Super League, οι αγώνες που ξεχωρίζουν σήμερα, ΑΕΚ Άρης και Βόλος Ολυμπιακός. Έδωσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ακούσει εκεί που πέφτουν τα σπασμένα. Κάπως έτσι λοιπόν είμαστε μαζί, 6 λεπτά και μετά τις 11 εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 και online κοσμοράδιο.gr. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα. Ανέβασα και TikTok, μπες να το δεις, αν σ' αρέσει να βάλεις και καρδούλα. Στις παρατέταρτο παίζει το σημερινό αφιέρωσέ το με ελεύθερη πανταζή, που θα είναι ο πρώτος που θα απολαύσουμε live στα music events της φετινής έκθεσης μαζί με την Απόλυτη, με την Άντζελα Δημητρίου. Όλα αυτά λοιπόν από αύριο Κυριακή, μαζί πάντα με το ειστήριο της έκθεσης. Βλέπεις και τη συναυλία παράλληλα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε πώς κινούνται τα αυτοκίνητα αυτή την ώρα. Καλούτσικα τα πράγματα. Παιδιά, όσο περνάει η ώρα, καταλαβαίνεις, έτσι τα πράγματα δυσκολεύουν και κάποια σημεία σίγουρα θα κλείσουν. Θα υπάρχουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη συνέχεια. Λίγο τώρα κίνηση βλέπω ανατολικά στην Εθνική Αντιστάσεως και κατεβαίνοντας λίγο πολύ σε όλα τα σημεία, λίγο στην Παπαναστασίου, αλλά πιο πολύ μπλοκάρει εννοείται το κέντρο αυτή τη στιγμή, στην 3η Σεπτεμβρίου, μπαίνοντας Τσιμισκή και αρκετό θέμα και στο ύψος έτσι εκεί της Εγνατίας και πιο χαμηλά μετά πηγαίνοντας προς τα δικαστήρια. Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά, λίγο έτσι περιφερειακά. Πολύ θέμα και έχει το κομμάτι λόγω προφανώς εργασιών του flyover. Πηγαίνοντας λοιπόν ανατολικά, πολύ μπουδιλιάζουμε στο ύψος της Πυλές που συνεχίζει, παιδιά, και πολύ πιο χαμηλά και προς την Τριανδρία αλλά και τα Πεύκα. Μην πας δηλαδή περιφερειακό, δεν αξίζει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Εδώ θα σου φτιάξω εγώ τη διάθεση. Επιτυχίες αγαπημένες, non-stop. Και τώρα κλείνω μικρόφωνο για να χορέψω, γιατί έρχεται σ' άγγισμα. Ο τρόπος που κοιτάζει, σου το αφιερώνω.

Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου στο Κοσμοράδιο 95,1. Και παιδιά, τη συναυλία ήταν και αυτή με την Κατερίνα που έγινε ο χαμός. Στο τέλος έβρεξε κιόλας, αλλά τίποτα δεν την πτώησε και εννοείται ούτε και τον κόσμο. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Και τι σου έλεγα πριν, ότι πέρασα μια εβδομάδα που δεν κατάλαβα πώς πέρασε, γιατί με τα συμμαζέματα, τις δουλειές, τα πετάγματα, τα οποία ήταν φοβερά στο σπίτι, έτσι ήταν όλο μπλοκαρισμένο. Εννοείται δεν τα έκανα μόνη μου. Με βοήθησε η Τίλα, η οποία ακούει. Πολλά πολλά φιλιά τη στέλνω, γιατί καταλαβαίνει τώρα, έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου μετά από όλο αυτό που με βοήθησε να το ξεφορτωθώ μέσα από το σπίτι. Και διαβάζω, παιδιά, ότι η τάξη πρέπει να είναι κάτι που να είναι καθημερινή συνήθεια. Θα μου πεις, κάθε μέρα μαζεύεις. Όμως πώς μαζεύεις, γιατί οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Η ειδική λοιπόν σου λέει ότι το μαγείρεμα, πας εσύ μαγειρεύεις, ολοκληρώνεται μόνο αφού έχεις πλύνει μετά και την κουζίνα. Έτσι είναι το σωστό. Επίσης, ότι τα αντικείμενα, οτιδήποτε χρησιμοποιείς, για παράδειγμα, έβαψα τα νύχια μου ή βάφτηκα, ολοκληρώνεται λοιπόν το οτιδήποτε κάνεις από τη στιγμή που βάλεις τα πράγματα πίσω στη θέση τους, χωρίς καμία απολύτως αναβολή. Επίσης, αποφεύγεις να συσσωρεύεις περί τα αντικείμενα, να αυτό που κάνω εγώ, τα πετάς, γιατί έχοντας λιγότερα πράγματα έχεις άρα και λιγότερη ακαταστασία. Κάντε αυτά για να ζεις έτσι πιο χαλαρά και πιο ξεκούραστα. Λοιπόν, μένεις εννοείται εδώ, επανέρχομαι, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και να ακούσουμε, ενώ θα ακούσουμε και το top 5 αυτής της εβδομάδας.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Την έριξε τη βροχή χθες τελικά.
2: Σε κάποια φάση, κάτι πέφτει εκεί, ένα στραπόβροντο. Πεταχτήκαμε από τα τραπέζια μας όλοι οι άνθρωποι. Στο οποίο κατάστημα, θέλω να σου πω ότι μπήκαμε για να προφυλαχτούμε. Δεν το είχαμε στο πρόγραμμα.
1: Ψήναν και παντσέτες, μήπως εκεί στο μαγαζί.
2: Συμπτωματικά αυτή η μεγάλη τέντα άνοιγε σε ένα ψητοπόλιο. Λοιπόν, άντε λέμε τώρα, βλέπεις, περνάνε 5, περνάνε 10 λεπτά, περνάνε 4. Το λες τώρα. Αγένεια να είσαι κάτω από το πίδι των ανθρώπων και να μεγάζει. Λέμε εντάξει, μετά να μην μπορούμε να φύγουμε.
1: Ναι.
2: Φύγαμε 12 παρά 10.
1: Α, πήρατε πολλές παντσέτες τελικά.
2: Όχι, δεν πήραμε καν παντσέτες, Μιράντα.
1: Τι έφαγε αν δεν έφαγε παντσέτα.
2: Μαϊδάκια.
1: Γεια, ήταν εξελιγμένο το μενού.
2: Και σηκωτάκι.
1: Α, ελαφρά.
2: Ήταν πρωτεϊνικό, πρωτεϊνικό.
1: Πολύ ελαφρά έφαγε χθε.
2: Και μια αγκούρα ντομάτα δεν ήταν. Τι πατάτε, τι έφαγε ο φίλο. Δεν έχω ούτε που τσακούμπησα.
1: Σίγουρα δεν σε πειρέξει το αγκούρι, έτσι.
2: Το αγκούρι.
1: Επειδή φουσκώνει
2: ήταν λίγο βαρύ η αλήθεια. Οι φοιτητικέ είναι για βράδυ, δυσκολεύουν.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Número 4.

Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Επιστρέψαμε φυσικά εδώ στην παρέα μας, στο Κοσμοράδιο 95,1 και εννοείται είσαι εδώ μαζί μου. Που θα πας, που θα βρεις καλύτερα. Μάρινα Μαρτίδου στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και το ξέρεις, φαντάζομαι, ότι η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ενέργεια και η ζεΐφη την απογειώνει. Οπότε από σήμερα μέχρι 13 Σεπτεμβρίου η Zenith μας περιμένει στην πλατεία Αριστοτέλους με πολλά ωραία πράγματα και εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες. Και τώρα ακούω το καλύτερο. Αύριο, Κυριακούλα, το Κοσμοράδιο και εγώ θα είμαστε λοιπόν εκεί live. Εκπομπή λοιπόν από το περίπτερο της Zenith στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Θα έρθει και ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Ναι. Θα τα πούμε λοιπόν από κοντά, θα παίξουμε. Θα ζήσουμε έτσι μια πολύ ωραία εμπειρία με την ενέργεια της Zenith. Οπότε έλα και εσύ που θα κάνεις τη βόλτα σου να γνωριστούμε, να τα πούμε από κοντά, να φωτογραφηθούμε. Zenith λοιπόν και Κοσμοράδιο αύριο Κυριακή 10 με 1 live από την πλατεία Αριστοτέλους. Σε περιμένω, δεν το συζητώ. I will not take no for an answer and then έρθεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούλια και πόσο μου αρέσει η Ελένη Φουρέιρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ήρθε λοιπόν τώρα η στιγμή για το σημερινό αφιερωσέτο που έβαλα Λευτέρη Πανταζή, γιατί αύριο λεπά θα απολαύσουμε και Άντζελα Δημητρίου στην πρώτη συναυλία στα πλαίσια της 90ης λοιπόν Death. Και παιδιά, σχεδόν το 90% μου ζήτησε αυτό το τραγούδι, το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Είναι ίσως ένα από τα πιο ωραία του τραγούδια, οπότε πάμε να τα ακούσουμε δυνατά αμέσως τώρα στο σημερινό αφιερωσέτο.

0: Happy End, Δέσποινα Βανδύ στο Κοσμοράδιο 95,1, λίγο πριν τις 12, λίγο πριν χαιρετηθούμε για σήμερα. Γεια σου, Βασίλη Παπαβασιλείου.
1: Γεια σου.
0: Εσύ πιστεύεις στο Happy End?
1: Όχι.
0: Γιατί, καλέ?
1: Δεν πιστεύω, ορίστε. Μας παίρνουν και τηλέφωνο. Ναι, μπρος.
0: Ποιος δεν πιστεύει στο Happy End? Όχι, όλα στο τέλος καλά θα πάνε.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ αυτά τα ρομαντικά.
0: Τα
1: μου τη δίνουν, ναι.
0: Θέλεις δράμα, πόνο,
1: δάκρυ. Οι γλίτσες αυτές, δεν. Θέλω, ναι, ναι. Θέλω δράμα, γιατί ο έρωτας, να μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο αγάπες και λουλούδια και φυλάκια κλπ. Και είναι και χτύπημα στο πάτωμα, στον τοίχο. Θέλει λίγο δράμα.
0: Πάρτε τον στη βραδινή ζώνη.
1: Ήμουνα 18 χρόνια.
0: Επιστρέψτε τον.
1: Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, ο
1: Βασίλης. Μην δίνεις ιδέες.
0: Λοιπόν, μια χαρά είναι το σουκού. Και φυσικά θα τον έχετε στην παρέα σας για το επόμενο τετράωρο. Και με το καλό, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί από τις 8. Ναι, θα σε ξυπνήσω, Μαρίνα Μαρτίδου. Θα ξυπνήσω νωρίς και θα έρθω να ξυπνήσω και σένα. Και μετά θα τα πούμε και live από τις 10 και μετά στην Πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί σε μια φανταστική εκπομπή μαζί με τη Ζενίφ στο περίπτερο. Θα βάλω τα καλά μου και σε περιμένω να έρθει. Εσύ, Βασίλη, θα έρθει.
1: Εγώ θα έρθω φυσικά. Θα βγάλω κι εγώ εκπομπή από εκεί. Αλλά εγώ γιατί να βάλω τα καλά μου?
0: Εσύ βάλε τα προχειρά σου.
1: Εγώ ό,τι και να βάλω, καλό είναι.
0: Δί σου πρόχειρα.
1: Ναι, μπορεί να βάλω ένα κόκκινο, μια και είναι το χρώμα τη Ζενίφ.
0: Α, οκ.
1: Ένα ματζέντα.
0: Άλλε κι εγώ να βάλω κόκκινο.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι, θα αναφαίνεσαι στα χρώματα. Ότι είσαι φωτισμένη από τη Ζενίφ.
0: Θα το σκεφτώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλου. Ξέρετε και να κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο. Bye.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδική.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, η μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την τήρηση του χρονοδιαγράμματος με το 2030 ως ημερομηνία ορόσημο για την ανάπλαση της έκθεσης. Σε εξέλιξη, η συγκέντρωση που άρχισε πριν από λίγο στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, ενώ είναι προγραμματισμένες πορείες στις 5 με τους αγρότες στον Λευκό Πύργο, στις 5.30 στη Χάνθ, συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, και στις 6 δύο συγκεντρώσεις στην Καμάρα και στο Άγαλμα του Βενιζέλου. Λέσβος, φωτιά στην περιοχή μέσα και είσαι αγροτοδασική έκταση, επιχειρούν 8 εναέρια μέσα. Χάος σε πτήση της American Airlines. Έδεσαν με ταινία άνδρα που επιτέθηκε ρατσιστικά σε συνεπιβάτες του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλντον στους 16 του US Open. Έδρωσε ο καιρός σήμερα με καλοκαιρία στην πόλη μας. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ πολύ λίγο μετά τις 12. Είμαστε live εδώ από το κέντρο της πόλης και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκίνησε βέβαια και το Σαββατοκύριακο με πρωταγωνιστή την Θεσσαλονίκη λόγω της Διεθνούς Εκθέσεως. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα έχουμε και πάρα πολλές εκπλήξεις, music live events με καταπληκτικές συναυλίες. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο θα ενημερωθείτε για όλα. Λοιπόν, www.cosmoradio.gr για να μας απολαμβάνετε ακόμη και αν είστε πολύ πολύ μακριά μας. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, τα ματάκια μου βλέπουν ότι στο περιφερειακό γίνεται το απόλυτο χάος, στο ρεύμα προς δυτικά και σε κάποια σημεία και στα δύο ρεύματα, εκεί κυρίως κοντά στην Τριανδρία. Εάν έχετε τη δυνατότητα και μπορείτε και θέλετε να αποφύγετε τον περιφερειακό, να το κάνετε, γιατί νομίζω ότι θα ξεμπλέξετε πιο γρήγορα. Βέβαια, εγώ προσωπικά σας δίνω μια συμβουλή: μην πάτε πουθενά, καθίστε εκεί που είστε, γιατί όλο το κέντρο έχει πρόβλημα σήμερα. Θα κλείσουν οι δρόμοι λίγο αργότερα και το μετρό θα κλείσει στις 3. Είναι γενικότερα ένα σουκού που έχει πολλά πολλά προβλήματα όσον αφορά την κίνηση. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας ενημερώσετε γι' αυτό, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Ξεκινάμε, δυναμώνουμε ένταση. Έρχεται πρώτος και καλύτερος Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαστε χαράματα.

0: Θοδωρής Φέρης και εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Κάπου εδώ θα σου υπενθυμίσω τους τρόπους μέσα των οποίων μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου και με την εκπομπή γενικότερα. Λοιπόν, facebook.com/Κοσμοράδιο 951 είναι η επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Στο Instagram μας κάνετε follow σαν Κοσμοράδιο @951 και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982 951 951. Αμέσως τώρα θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, πώς πάει η ενυδάτωσή σου?
3: Η ενυδάτωσή μου.
2: Σήμερα ο Γιώργος εμφανίστηκε στη δουλειά, στο στούντιο εδώ, με μια κανάτα.
3: Ναι, δεν τη λες κανάτα, είναι ένα έτσι.
2: Ή μη κανάτα.
3: Διάφανο ποτήρι, ας πούμε.
2: Φανταστείτε.
3: Σαν μπύρας, φανταστείτε το.
2: Ναι, έχει χερουλάκι, είναι διάφανο.
3: Ναι.
2: Πώς είναι όμως και οι σωλήνες στη χημεία που κάναμε τότε,
3: ναι,
2: τα,
3: ναι,
2: τεστ, τα πειράματα.
3: Είναι οι σωλήνες και τα δοχεία. Αυτό είναι έτσι, μεγαλούτσικο.
2: Είναι έτσι φαρδί. Κάποιο θα μπορούσε να πει ότι μπορεί να βάλει και μπύρα μέσα.
3: Κάποιο θα μπορούσε να βάλει και λουλούδια. Ανθοδοχείο. Αλλά ναι, είναι χωρισμένο με ώρες και σου λέει και καλά πόσο πρέπει να έχεις πιει κάθε ώρα.
2: Και ήρθε ο Γιώργος με, ναι, το καλαμάκι του, παρακαλώ, και πίνει νερό με το
3: είναι
2: καλαμάκι.
3: Είναι μεταλλικό, τι να παίρνει.
2: Όχι, αλλά, ναι, δεν θα σε βόλευε να πίνεις. Κανονικά, ρε παιδί, πώς πίνει νερό. Να, εγώ έχω το θερμός μου εδώ, του κρατάει και θερμοκρασία.
3: Το χαλάει στο κραγιόν, Μιράντα.
2: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
5: Τι θέλεις?
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.

0: να μου προσέχεις.
1: Μας αρέσει πάρα πολύ η Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στη σελίδα μας στο Facebook, έτσι για να ανταλλάξουμε απόψεις. Πες μου μια ιδέα που θα μπορούσε να δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την παλιά της έγκλη. Μπαίνετε στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951, βρίσκετε την ερώτηση και μου λέτε τις ιδέες σας. Προς το παρόν, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Νίκος Βέρτης και Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως, υπέροχος Δήμος Αναστασιάδης στους 95,1. Φυσικά.

αρέσει πάρα πολύ. Η Καταρίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να στείλω μια καλησπέρα στον Χρήστο και στην Ελένη και στον Αναστάση και στον Χαράλαμπο, αλλά και στο Στάθη, ο οποίος μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: Μπιλάκο, θέλω να κάνω μια αφιέρωση. Λέει ένα πολύ ερωτικό τραγούδι. Είμαι από την Αθήνα και θέλω να αφιερώσω το τραγούδι αυτό στην Εμμανουέλα από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Απόσταση μυρίζομαι. Μακριά είναι ο ένας από τον άλλον. Δεν πειράζει. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Στο δίνω το λόγο μου και φυσικά αν θέλεις και εσύ να στείλεις μήνυμα για αφιέρωση ή παραγγελία μπορείς πανεύκολα να το κάνεις στο Viber στο 6982-951-951. Τώρα θέλω να δυναμώσεις λίγο την ένταση γιατί σου έχω καταπληκτικό κομμάτι από Γιώργο Κακοσέο φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 951.

0: Μιχάλης Καραγκούνης και Σημάδι εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Παρόλο που μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, οι θερμοκρασίες ακόμα εξακολουθούν να είναι υψηλές. Και εγώ προσωπικά, όπως έχω πει πολλές φορές, υποφέρω πάρα πολύ από τη ζέστη. Δεν λέει να φύγει λοιπόν, τουλάχιστον εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Οι θερμοκρασίες είναι γύρω στο 35-36 εκεί και πάρα πολύ υγρασία. Τώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, μετά τις 10 του Σεπτέμβρη, λέει, θα αρχίσει να αλλάζει η κυκλοφορία του ανέμου. Θα υπάρχει μια κινητική ατμοσφαιρική κυκλοφορία μεγαλύτερη και θα αρχίσει ο καιρός να παρουσιάζει μια αστάθεια. Μην νομίζετε ότι δηλαδή θα πέσει κατευθείαν από 35 στους 25. Θα έχουμε μια αστάθεια, κάποιες βροχούλες, έτσι κανέναν δύο βαθμούς πιο κάτω, για να νομίζουμε κι εμείς ότι μπήκε το φθινόπωρο, έτσι κι αλλιώς, ούτως ή άλλως, τρόποντινά, βάση της θερμοκρασίας και του υδραργύρου. Άντε να δούμε, να κάνουμε λίγο παραπάνω υπομονή. Αφού μπήσετε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, επειδή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είμαστε παντός καιρού, θα είμαστε εδώ συντονισμένοι για να περάσει και αυτό πιο γρήγορα. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει κανείς, εννοείται, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Σαμ Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Σαμ Security.
2: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συλλαλητήριο την ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Μάλγαρα. Κύπρος. Έχασε τη ζωή του 76χρονος Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας όταν το σκάφος του διαλύθηκε στα βράχια στο Κάβο Γκρέκο εξαιτίας σφοδρής καταιγίδας. Γιαννιτζά. Άγριος καυγάς σε νυχτερινό κέντρο. Σοβαρά τραυματισμένος 27χρονος που δέχτηκε γροθιά από 26χρονο έπειτα από φραστικό επεισόδιο. Ισλανδία. Επικράτησε το όχι στο δημοψήφισμα. Οι πολίτες απέρριψαν την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεσογειακοί αγώνες 2026. Χρυσό μετάλλιο στο τζούντο για την Ελισάβετ Τελτσίδου, ενώ και ο Παναγιώτης Μπιτάδος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τρίαθλο. Έδωσε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Αναφέρουμε μαζί εδώ στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι εδώ ζωντανά μαζί σου μέχρι και τις 4. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσα στο www.κοσμοράδιο.gr. Τι κάνετε, πώς είστε, Σαββατάκι σήμερα, υπέροχο μοναδικό. Πολύ καλός ο καιρός έξω. Ό,τι πρέπει για βόλτες, έχουμε και διεθνή έκθεση. Όλα τα καλά τα έχουμε και φυσικά εμείς εδώ πάντα την καλύτερη ελληνική μουσική. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Μέσα στην πόλη δεν βλέπω κάποιο έτσι πρόβλημα, όμως ο περιφερειακός στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς δυτικά, έχει αρκετό μποτιλιάρισμα και στο ρεύμα προς ανατολικά, μετά το θέατρο Γης, εκεί στο ύψος των 40 εκκλησιών, παρουσιάζεται επίσης μια υψηλή κινητικότητα, την οποία βλέπω και στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα εκεί. Προφανώς είναι η τελευταία επιστροφή των διακοπών Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας το πείτε, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982 951 951. Τώρα θέλετε να χορέψουμε, θέλετε να δυναμώσουμε λίγο την ένταση. Έρχεται ρυθμικότατη και καταπληκτική Αναστασία στους 95,1. Φυσικά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αγαπημένος Απών, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα για αφιερώσεις και παραγγελίες. Εννοείται, θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό για να παίξουμε όλα τα τραγούδια που ζητάτε. Έχετε απαντήσει στην ερώτηση της ημέρας? Ψάχνω ένα πρωτότυπο όνομα για ένα αρσενικό κουταβάκι που απέκτησα. Έχετε καμιά ιδέα? Πρωτότυπο όνομα, παρακαλώ. Μπαίνετε στο facebook.com / Κοσμοράδιο 951 και μου δίνετε τις ιδέες σας. Προς το παρόν, θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποιο είναι το τραγούδι της εβδομάδας στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχουμε και άλλα καλέσματα. Η Καστοριάλη είναι μακριά η Μαρία. Έχω μουσακά στη Χαλάστρα.
2: Στη Χαλάστρα! Ωραία, πιο κοντά. Σαφώς. Και... τι γέμισε και πώς το γέμισε όμως. Θέλουμε να μας τα λέτε όλα.
1: Ναι, ναι. Είμαστε στις πιπεριές και στις ντομάτες.
2: Ήταν πράσινες πιπεριές.
1: Ναι, και
2: θέλω και κόκκινη όμως.
1: Η φίλη Φανή έχει κόκκινες
2: ντομάτες. Η Φανή, πού είναι η Φανή?
1: Στον Ντόρτμουντ.
2: Στον Ντόρτμουντ! Κάτσε να βρω πτήσεις για Ντόρτμουντ. Εγώ και κρύα το τρώω το γέμιστα, δεν έχω πρόβλημα. Και βράδυ να είμαι εκεί, αν μου κρατήσετε, έρχομαι.
1: Όπου και αν είστε, πολύ χαιρόμαστε. Το διασκεδάσουμε τα μηνύματα.
2: Και γεμιστά και να ξαναγυρίσουμε.
1: Ό,τι πρέπει, ναι. Μακάρι.
2: Θες να κάνουμε μια τελευταία φοιτητική τρέλα που έλεγε η φίλη μου Χαρά.
1: Ούτε μια πρώτη δεν έχουμε κάνει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Παύλος Γκόρδης.
0: Τίτλος.
5: Μπράβο.

All Times Classic Διαμάντια που αναβίσει εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για τη σημερινή μέρα. Λοιπόν, είναι Σάββατο σήμερα, 5 του μήνα. Είναι η 248η ημέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6:57, ενώ η Δύση αναμένεται στις 7:50 λεπτά. Γιορτάζουν Ελισάβετ Ζαμπέτη, Ζαμπέτα, Ζαχαρία και Ζαχαρούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Όσον αφορά τώρα τις επέτειους και τις λοιπές γιορτές, είναι Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας, Παγκόσμια ημέρα γενιάδας, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους αυτούς που έχουν γενιάδες, Παγκόσμια ημέρα κακώσεων του Νοτιέου Μυελού, ημέρα της μητέρας Τερέζας στην Αλβανία, ημέρα του δασκάλου στην Ινδία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν δύο εθνικές ημέρες, πίτσα με τυρί η μία και μπέικον η δεύτερη. Πάρα πολύ πρωτότυπες αυτές οι μέρες και μ' αρέσουν και πολύ και μου ανοίγουν και την όρεξη. Πάμε να τραγουδήσουμε, πάμε. Ζητήσατε Πέτρο Ιακωβίδη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, τώρα δυνατά.

Νίκος Μακρόπουλος εδώ, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα στο Χάρη και στην Αναστασία. Καλησπέρα στην Παναγιώτα με τον Τάσο. Επίσης, καλησπέρα και στο συνανόματο το Βασίλη, αλλά και στο Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα, παιδιά. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένει και το δικό σου μήνυμα, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια Γιάννη Πλούταρχο και Ηλία Βρετό. Τώρα όμως ένα τραγούδι που μου ζήτησε με πάρα έτσι πολύ ωραίο τρόπο ο Θανάσης από την Καλαμαριά. Πολλά φιλιά στην αγαπημένη Καλαμαριά. Θέλει κάτι πάρα πολύ ερωτικό για να το αφιερώσει στην Άννα. Με πάρα πολύ αγάπη και πολλές, πολλές καρδούλες. Νομίζω το έχω. Έρχεται Δέσποινα Βαδί και Μέντε Φουερτέ στους 95,1.

0: Νίνο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και έχω να σου πω ότι η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ενέργεια και η Zenith την απογειώνει. Από σήμερα και μέχρι τις 13 του Σεπτέμβρη, η Zenith σε περιμένει στην πλατεία Αριστοτέλους με διαδραστικές εμπειρίες, παιχνίδια και πολλές υπέροχες εκπλήξεις. Και μάλιστα αύριο, Κυριακή 6 του μήνα, το Κοσμοράδιο 95,1 μεταφέρει τη live εκπομπή του στο περίπτερο της Zenith. Η Μαρίνα Μαρτίδου και εγώ από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι θα είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους. Οπότε έλα να τα πούμε από κοντά, να παίξουμε και να ζήσουμε μαζί την ενέργεια της αγαπημένης Zenith. Αύριο λοιπόν Κυριακή, Zenith και Κοσμοράδιο 95,1 live από την πλατεία Αριστοτέλους. Δεν το χάνεις με τίποτα.
1: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Σήμερα από τις 3 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Δημοκρατίας Βενιζέλου Αγία Σοφία Συντριβάνη Πανεπιστήμιο Παπάφη και Ευκλήδης. Προγραμματισμένες πορείες σήμερα στις 5 με τους αγρότες στον Λευκό Πύργο, στις 5.30 συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη ΧΑΘ και στις 6 συγκεντρώσεις στην Καμάρα και στο άγαλμα του Βενιζέλου. Πάτρα. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην ιστορική νοπία Αχαΐα Κλάους. Που άφησαν πίσω τους συφλόγες είναι ανυπολόγιστες. Πρόταση για τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας κρατούν στα χέρια τους οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Βίτκοφ που ξεκινούν από σήμερα συνομιλίες σε Μόσχα και Κίεβο. Super League οι αγώνες που ξεχωρίζουν σήμερα. ΑΕΚ Άρης και Βόλος Ολυμπιακός. Ηλιοφάνεια και καλοκαιρία αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τον υδράγειο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε εδώ ζωντανά, πολύ πολύ λίγο μετά τις 2, στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο που εκπέμπουμε live από το κέντρο της πόλης. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Αν είσαι μακριά μας, μην ανησυχείς, μπορείς να έρθεις κοντά μας μέσω του www.cosmoradio.gr ή μέσω του Κοσμοράδιο app που μπορείς να κατεβάσεις πανεύκολα, εντελώς δωρεάν και πολύ γρήγορα στο κινητό σου, αν είναι smartphone. Λοιπόν, πριν απολαύσουμε το υπόλοιπο της εκπομπάρας που έχω ετοιμάσει για σένα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, μέσα στην πόλη δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Πολύ, πολύ λίγη καθυστέρηση εκεί στην Εγνατία, αλλά αυτό είναι classic φαινόμενο, ειδικά αν είναι Σάββατο όπως σήμερα. Ο περιφερειακός όμως στο ρεύμα προς δυτικά έχει κάποια κινητικότητα και κάποια καθυστέρηση. Όπως επίσης και στην Τριανδρία, πάλι στο ίδιο ρεύμα, στο ύψος του θεάτρου Γης. Αυτά λοιπόν προς το παρόν μπορώ να δω και να σου πω. Αν τώρα εσύ είδες κάτι άλλο και θέλεις να μας ενημερώσεις γι' αυτό, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου και Νίκος Βέρτης και Ανδρομάχη και Θοδωρής Φέρης και Νίκος Οικονομόπουλος. Τι καλύτερο, τι άλλο θέλεις? Θέλεις έναν Δήμο Αναστασιάδη τώρα? Εννοείται, είναι ό,τι πρέπει. Στους 95,1 φυσικά.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Σούσουρο και Ανδρομάχη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θέλεις να κερδίσεις προσκλήσεις για τη φετινή διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης? Πανεύκολο. Μπαίνεις στο Instagram του Κοσμοράδιο 95,1. Θα βρεις εκεί αγαπημένο διαγωνισμό υπέροχο. Θα ακολουθείς τα βήματα και τσουπ θα κερδίσεις τις προσκλήσεις. Είναι τόσο μα τόσο εύκολο. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Και εμένα, Γιώργο, να σου πω, μου αρέσουν τα πρωτοβρόχια.
2: Σου αρέσουνε.
1: Ναι.
2: Κοίτα, άμα δεν χαλάνε κανένα πρόγραμμα, δεν με πειράζουν ούτε εμένα.
1: Ναι. Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, να είναι κάπως έτσι, ξυπνάς μετά, έχει λίγο μια τροσούλα, ένα αυτό, ένα έτσι, Σεπτέμβρη, γιατί έτσι στο σχολείο θυμάμαι που μας μιλούσαν για τα πρωτοβρόχια.
2: Θυμάμαι κι εγώ.
1: Ένας ρομαντισμός μέσα μου που δεν ξέρω που τον έχω κρυμμένο τελικά.
2: Δεν θυμάσαι και ένα τραγούδι που έλεγε Φεύγουν πια τα χελιδόνια. Κρύωσε ο καιρός. Δεν κρύωσε. Πέφτουν φύλλα από τα κλόνια. Δεν πέφτουνε. Στο παρκάκι. Μαζεύτηκαν κίτρινο σωρό.
1: Hey!
2: Hey!
1: Τριμώνα, καλά.
2: Όχι, όχι, θα γνωρίσουνε.
1: Αγαπημένοι μας φίλοι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

Ύμνο, το Δωρή Φέρι, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλη Παπαβασιλείου. Να στείλω πολλά φιλιά στην Άννα Μαρία, στην Τζέννη, στον Πραξιτέλη, στην Ελένη, επίση στην Κατερίνα, η οποία θέλει με τη σειρά τη να πούμε μια καλησπέρα στα παιδιά τη, στον Κωνσταντίνο, στον Ραφαήλ και στην Αγγελική, για να ησυχάσουν. Λοιπόν, παιδάκια, ησυχάστε, γιατί νομίζω ότι έχετε κουράσει λίγο τη μαμά σα. Ναι, τώρα που ακούσατε και το όνομά σα, νομίζω ότι όλο θα πάνε καλύτερα. Επίση, καλησπέρα και στο Χρήστο από τη Σουηδία, μα απολαμβάνει πάντα σταθερή αξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Αλλά και στην Όλγα ένα hello. Τελευταία μέρα, λέει, αύριο των διακοπών τη. Πέρασε πάρα πολύ ωραία στην Κροατία με τον Θοδωρή, τον άντρα τη. Λοιπόν, πάρα πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Πάμε να τραγουδήσουμε όμως τώρα. Έχω ετοιμάσει Αντώνη Ρέμο σε πάρα πολύ λίγο και Μιχάλη Χατζηγιάννη και Μέλισσε και Έλλη Κοκκινού. Πριν όμως από όλα αυτά, υπέροχος Νίκος Οικονομόπουλος στους 95,1. Φυσικά.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Όλα είναι μαγικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μιχάλη Χατζηγιάννη φυσικά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και τι σου έχω τώρα. Σου έχω διαγωνισμό, διότι δεν γίνεται να απολαμβάνεις εκπομπάρα χωρίς να κερδίζεις δώρο. Θέλω τρεις τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για να απολαύσουν εντελώς δωρεάν την παράσταση του Λάμπρου Φυσφή με τίτλο Πολύ καλύτερα τώρα. Την Τετάρτη αυτή που μας έρχεται, 9 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης στις 9 η ώρα το βράδυ. Αγαπημένος stand-up comedian Λάμπρος Φυσφής, μια βραδιά που δεν θα ξεχάσετε ποτέ, θα γελάσετε με την καρδιά σας. Επαναλαμβάνω, Τετάρτη 9 του μήνα, 9 η ώρα το βράδυ, στο Θέατρο Γης. Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη παράσταση και το ονοματεπώνυμό σας. Καλή επιτυχία!

0: Πάνω σκιάμο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα, να στείλω στη Χριστίνη, η οποία μου λέει ξεκινάει από Δευτέρα η άδειά τη και θα πάει στη Μύκονο. Σε ζηλεύω θανάσιμα. Αφενός γιατί μου αρέσει πολύ η Μύκονος και αφετέρου γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η περίοδο για διακοπές. Είναι, νομίζω, η καλύτερη. Έχει λιγότερο κόσμο, πιο καλό κόσμο, ησυχία κλπ. Να περάσει υπέροχο και φυσικά πάντα να είσαι συντονισμένη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Εννοείται μένει εδώ γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει. 95,
1: 95 Celica Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celicapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μέτρο Θεσσαλονίκης. Σήμερα από τις 3 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας Βενιζέλου, Αγία Σοφία Συντριβάνη Πανεπιστήμιο Παπάφη και Ευκλήδης. Προγραμματισμένες πορείες σήμερα στις 5 με τους αγρότες στο Λευκό Πύργο, στις 5.30 στη Χάνθη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στις 6 συγκεντρώσεις στην Καμάρα και στο άγαλμα του Βενιζέλου. Μαραθώνας. Στον εισαγγελέα κόρη και εγγονός μετά τον εντοπισμό οστών ηλικιωμένη στην υπόγεια αποθήκη του σπιτιού. Ερευνάται αν η σύνδεξη της γυναίκας εισπράττονταν επί περίπου 10 χρόνια μετά τον θάνατό της. Ισραήλ. Με ένα προεκλογικό σποτ φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη και με πρωταγωνιστές πρόσωπα που παρουσιάζονται ως αντίπαλοι του, ο Νετανιάχου μπαίνει δυναμικά στη μάχη των εκλογών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για πρώτη φορά στους 16 του US Open και θα αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλντον. Ηλιοφάνεια και έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, αγαπημένα Μακροτόπουλα, πώς είναι η διάθεσή σας, πού βρίσκεστε, γυρίσατε από διακοπές, δεν πήγατε, θα πάτε τώρα. Θέλω να μου τα πείτε όλα για να κάνουμε έτσι ένα interaction, να έχουμε μια επαφή. www.kosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι στην άλλη άκρη αυτού του πλανήτη. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι ο περιφερειακός, ο αγαπημένος, σε δύο σημεία κυρίως. Το ένα είναι στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του Θεάτρου Γης και της Τριανδρίας, και το άλλο κοντά στα Κωνσταντινοπολίτικα, στο ρεύμα προς ανατολικά αυτή τη φορά. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα, μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Βέβαια, να έχετε στο νου σας και τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές που θα ισχύσουν από τις 5 και μετά, λόγω των μποριών που έχουν προγραμματιστεί εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε. Λοιπόν, 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού για να μου στέλνετε μηνύματα, αφιερώσεις, παραγγελίες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης και Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός και Άννα Βύση. Ξεκινάμε με αγαπημένη Αναστασία. Πάμε να τα σπάσουμε στους 95,1.

Radio 95,1.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Story time δικό μου. Προχθές και αντιπροχθές με τη βροχή που έριξε εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία έπεσε αργά το βράδυ, δεν πήρα χαμπάρι καθόλου. Μία. Κοιμόμουν, φαίνεται ήμουν κουρασμένος και κοιμόμουν βαριά. Και το πρωί που λέτε, με παίρνουν δύο φίλοι μου τηλέφωνο ξεχωριστά και μου λένε τι έγινε με τη βροχή, έπαθε τίποτα κλπ. Όχι, λέγεται δεν έπαθε τίποτα. Δεν μένω σε καριδότσο, φιλοδόξα στο Θεό. Λέει δεν άκουσε τη βροχή, του κεραυνού, τι αστραπέ που έπεφταν το βράδυ και δεν ξύπνησε. Και λέω όχι, παιδιά, κοιμόμουν. Μου λέει μα είσαι τόσο ανέσυτο. Συγγνώμη, όλη η Θεσσαλονίκη ήταν έξω δηλαδή στα μπαλκόνια και έβλεπε τη βροχή και του κεραυνού και τι αστραπέ. Δεν υπήρχε κόσμο που κοιμόταν. Εγώ απλά κοιμόμουν, δεν κατάλαβα τίποτα. Το πρωί βέβαια είδα τα νερά στα μπαλκόνια κλπ. Οκ, δεν κατάλαβα. Δεν του μιλάω του δύο φίλου μου γιατί μου την είπαν πολύ άσχημα και έχω θυμώσει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια τη οποία θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Για να δούμε τι απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας.
3: Τι είναι, Σοφία, αυτό που αρέσει πιο πολύ στους φίλους μας όταν πηγαίνω στο πανηγύρια?
4: Στον Θεόδωρο, οι γιαγιάδες που ρωτάνε ποιανού είσαι εσύ.
3: Α, είναι στο χωριό του το πανηγύρι, ναι.
4: Οι λουκουμάδες και το παγωτό μηχανής, λέει εδώ ένας φίλος ο Κρότης.
3: Φίλος και δικός μου, ναι.
4: Ο Χαλαπάς Φαρσάλων, λέει η Νένα. Σαρώνει, σαρώνει. Mm-hmm. Και ο Γιώργος λέει 5 σλιπάκια 10 ευρώ. Όχι πλένε βάλε, αλλά βάλε πέτα.
3: Μία χρήση.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Número 3.

Αναβύσσει και Αιγαίο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά έρχεται Δευτέρα ολοκένουργια για Αναβύσσει. Όχι γιατί εδώ θα είστε κοσμοσυντονισμένοι για να το απολαύσετε εσείς πρώτη σε αποκλειστική μετάδοση. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Αν είστε κάτοχοι smartphone, μπορείτε πανεύκολα, εντελώς δωρεάν και πολύ γρήγορα να κατεβάσετε στο κινητό σας την εφαρμογή του Κοσμοράδιο για να μας έχετε συνεχώς στα αυτάκια σας. Είτε είστε σε περιβάλλον Android, είτε σε iOS. Καλησπέρα στη Χαρούλα, καλησπέρα στο Γιάννη, αλλά και στον φίλο του Βασίλη που ζήτησε Νίκο Οικονομόπουλο. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Πριν όμως από όλα αυτά, πάμε λίγο να τραγουδήσουμε παρέα με Πέτρο Ιακωβίδη, ίσως 95,1. Φυσικά.

Νατάσα Θοδωρίδου, αγαπημένη και μοναδικό τραγούδι Διαμάντι, εδώ στους 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Για τελευταία φορά σου επιθυμίζω και την ερώτηση της ημέρας. Αν δεν την έχεις απαντήσει και θέλεις, μπες να την απαντήσεις. Ψάχνω ένα πρωτότυπο όνομα για ένα αρσενικό κουταβάκι που απέκτησα. Έχεις καμιά ιδέα? Λοιπόν, θέλω πρωτότυπα ονόματα, σκεφτείτε. Μπείτε στο facebook.com/κοσμοράδιο 951. Βρείτε την ερώτηση και πείτε μου.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χρησιμοποιεί.

0: Καταπληκτικό Χρήστος Μανιδιάτης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό ήταν και το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπάρας. Καλησπερίζω την υπέροχη, κατάξανθη και πανέμορφη Αναστασία Πασχαλή.
1: Γεια σου, Βασίλη μου. Άχρησε, τι ώρα που είναι πόλη, γέμισε κόσμο. Εντάξει, βέβαια έχει και τα δικά της με την κίνηση, κλείνουν και οι δρόμοι, φαίνει πολλά, αλλά ξεκίνησε η εβδομάδα της έκθεσης.
0: Ναι, ναι, κοίταξε, θα έχει σήμερα και πορείες, οπότε θα τα πεις όλα αυτά εσύ στην εκπομπή σου για να ξέρει ο κόσμος. Είναι λίγο δύσκολα όσον αφορά την κίνηση και την κυκλοφορία, αλλά εμείς στη Θεσσαλονίκη νομίζω και θεωρώ ότι είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό ισχύει. Εγώ όμως θέλω να μου πεις τώρα, τι ανυπομονείς να κάνεις φέτος στην έκθεση, τι θέλεις να δεις περισσότερο?
0: Καταρχήν, μου αρέσει πάρα πολύ που είναι τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
1: Αχ, ναι, ναι. Θα ήθελα και ωραία.
0: Ναι, πάρα πολύ να δω έτσι κάτι σε κιμονό και αυτά όλα τα παραδοσιακά που μου αρέσουν. Να δω έτσι αν έχει κάτι σε γευστικές απολαύσεις οι Ιαπωνέζοι και.
1: Το προτιμάς το σούσι?
0: Δεν είμαι πολύ φαν.
1: Ναι, ναι.
0: Εκτός αν είναι πάρα πολύ ωραίο φτιαγμένο, ιδιαίτερο κλπ. Είναι κοντά στις δικές μου γεύσεις, αλλά δεν πεθαίνω κιόλας. Όχι ότι δεν μου αρέσει όμως κιόλας. Αλλά και επίσης φυσικά δεν ξεχνάμε τα Music Live Events, όπου κάθε βράδυ θα γίνεται χαμός. Ξεκινάμε, παιδιά, αύριο βράδυ με Λευτέρη Πανταζή και.
1: Άντζελα Δημητρίου.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει. Πραγματικά νομίζω ότι θα γίνει χαμός. Είναι πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα, να ξέρετε. Κάθε βράδυ διαφορετικός καλλιτέχνης. Θα σας τα πει και η Αναστασία. Οπότε θα είστε εκεί. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους, παρέα με Ζενίθ. Εγώ και η Μαρίνα Μαρτίδου θα σας περιμένουμε εκεί για να κάνουμε άλλη μια σούπερ εκπομπάρα παρέα με υπέροχα τραγούδια. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μείνετε συντονισμένοι. Το καλύτερο τώρα ξεκινάει. Και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
3: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην θέση Παπαρνίκα, στο κοντά στο Άγιο Όρος. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Θεσσαλονίκη. Διαδηλώσεις θα σημειωθούν στην πόλη από τις 5 και μετά σταδιακά, με σημεία έναρξη στην πλατεία της Χάνθ, το άγαλμα του Βενιζέλου, την Καμάρα και το Λευκό Πύργο. Στις 8 αναμένουν τα νέα μέτρα που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελίδιο στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Λουγκάνσκ και Ντνίπρο από εκατέρωθεν πυρά Ρωσίας και Ουκρανίας. Βρετανία. Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης απέκλεισαν το λιμάνι Ντόβερ που συνδέει τη νότια χώρα με τη βόρεια Γαλλία, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από τους οθονούς στη Σάντα Μαρία Ντιλέουκα της νότιας Ιταλίας, διανύοντας 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Λιακάδα και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

παρέα με τον Θοδωρή Φέρη. Ξεκινάμε το δικό μας απόγευμα. Είναι Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα σε όλους. Η πιο ωραία εβδομάδα ξεκίνησε. Ξεκινάει και η επόμενη, ακόμα πιο συναυλιακά παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Σου φέρνω πολλά και ωραία σούπερ δώρα για να απολαύσεις. Γιατί έρχονται φοβερές συναυλίες. Έρχονται πολύ νόστιμα δώρα μόνο για εσένα στους 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Φυσικά νέα, αγαπημένοι καλλιτέχνες, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Μέχρι και τις 8 έρχονται δυνατά στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Έρχεται όμως και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Ξεκινάω με τα διόδια εκτός πόλης. Διόδια Μαλγάρων, διόδια Προβάλλητας. Δίνουμε αρκετή προσοχή. Έχει αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα πορείας. Τώρα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε με κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό ρεύμα πορείας προς δυτικά της πόλης, στο ύψος των 40 εκκλησιών. Ενώ όσον αφορά την πόλη, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το φανάρι της Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Ενώ στο κέντρο προσέχουμε αρκετά και όλες τις συστάσεις που γίνονται σχετικά με τους δρόμους που θα κλείσουν εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Προς το παρόν έχουμε αρκετή κίνηση καρατάσου με λεωφόρο Νίκης, όπου συνεχίζεται μέχρι και το φανάρι του Λευκού Πύργου με περισσότερη ένταση. Προσέχουμε αρκετά άνοδο και κάοδο 3 Σεπτεμβρίου και Κατσιμίδη στα φανάρια, ενώ και η Εγνατία στο ύψος της έκθεσης έχει αρκετή κίνηση, ειδικά στην συμβολή της με την Αγγελάκη και με την Εθνική Αμήνης. Ενώ προσέχουμε αρκετά και την Αγίου Δημητρίου που έχει αρχίσει και γεμίζει. Τέλος, προς τα δυτικά της πόλης, στην κάοδο της λεωφόρου Μικη Θεοδωράκη στα φανάρια, ειδικά στην συμβολή της με τη Μοναστηρίου, χρειάζεται αρκετή προσοχή. Ενώ και η λεωφόρος της Γεωργικής Σχολής, συμβολή με αεροδρομίου, έχει αρκετά μειωμένες ταχύτητες αυτή τη στιγμή. Όμως τα ξεχνάμε όλα αυτά και φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένη Έλενα Παπαρίζου που έρχεται μόνο για σένα. Αλήθεια τώρα.

Όνειρο Παρμένος και Γιώργος Σαμπάνης, δυνατά σας 95,1. Αναστασία Βασίλη μαζί σου μέχρι και τις 8. Και σου έχω φοβερά νέα, γιατί από σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 13, η Zenith σε περιμένει στην πλατεία Αριστοτέλους με διαδραστικές εμπειρίες, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Και μάλιστα αύριο, για σημείωσε το Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, δίνουμε ραντεβού από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρίνα Μαρτίδου και τον Βασίλη Παπαβασιλείου στην πλατεία Αριστοτέλους, κάτω στην πλατεία προς τα αριστερά, για μπροστά από το μαγαζιά, για να βρεις και εσύ το stand της Zenith και να περάσεις φανταστικά με τα παιδιά. Πολλά παιχνίδια, σου έχουν ετοιμάσει φοβερά πράγματα στη live εκπομπή μέσα από το Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε έλα να τα πούμε από κοντά, να παίξουμε, να ζήσουμε μαζί την ενέργεια της Zenith μαζί με το Κοσμοράδιο 95,1 live από την πλατεία Αριστοτέλους. Γιατί η Θεσσαλονίκη, ξέρεις, έχει τη δική της ενέργεια και αυτές τις ημέρες η Zenith την απογειώνει. Στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα και εσύ ξέρεις, δεν πας πουθενά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν μπορώ, ρε Γιώργο. Πάει, κουνήσου λίγο πιο πέρα. Με ενοχλεί.
2: Κουνήσου, εσύ λίγο πιο πέρα. Εγώ θα κουνήσω.
1: Δεν γίνεται.
2: Κουνιέμαι, Χριστίνα. Έρχεσαι από εκεί που το πρόβλημά σου είναι τι θα φάμε σήμερα και πού είναι το μπάνιο.
1: Και βάλε μου λίγο αντιλιακό.
2: Αυτό, ναι. Όταν έρχεσαι, ρε παιδί μου, από τις διακοπές, όσες και αν ήταν αυτές, μικρές, μεγάλες, παραθέρηση, τα προβλήματά σου είναι πλέον. Να θυμηθείς τι έχεις να κάνεις, να μπεις στο πρόγραμμα, να κάνεις τις δουλειές.
1: Ναι. Είναι λίγο αυτή η φάση που θέλεις το χρόνο σου. Οπότε, παιδιά, πάρτε έτσι 2-3 ανάσες. Άμα ο άνθρωπος με τον οποίο εκτονώνεστε περισσότερο και δεν σας παρεξηγεί.
2: Θα τα μαλώσουμε πάλι,
1: και σε επίπεδο συνεργασίας, δεν πειράζει.
2: Εκεί να δείσαι.
1: Άντε τώρα, δηλαδή.
2: Όχι εσύ, άντε τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Παύλος Γκόρδης.
0: Τίτλος.
3: Μπράβο. Φώτα κλειστά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα συνεχίζουμε δυνατά στου 95,1 με αγαπημένα τραγούδια. Τραγούδια καρδιά που πραγματικά τραγουδάμε με την ψυχή μα. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τι 8. Συνεχίζουμε παρά το δικό μα απόγευμα με τη θερμοκρασία να έχει φτάσει στου 31 βαθμού Κελσίου, υγρασία στο 52%. Παρ' όλα αυτά όμω η αίσθηση είναι σαν 34. Όχι και τόσο ευχάριστη, θα έλεγε κανεί. Χρόνια πολλά όμω πάμε στα ευχάριστα στην Ελισάβετ, στη Ζαμπέτα και σε όλα τα υποκοριστικά, στη Ζαχαρία και στη Ζαχαρούλα που σήμερα έχουν την ονομαστική του εορτή. Πολύ ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά στου αγαπημένου μα ανθρώπου και φυσικά και στην Μαρία που σήμερα κλείνει τα 30 το κορίτσι μα. Η παρέα σου αγαπάει πολύ, σου εύχεται τα καλύτερα και πόσο μάλλον και το βράδυ, όπου θα βγείτε και θα περάσετε φανταστικά μια υπέροχη βραδιά γεμάτη γιορτή, γεμάτη αγάπη. Στα επόμενα λεπτά ακολουθούν αγαπημένε νούμερο 1 ελληνικέ επιτυχίε. Κωνσταντίνο Αργυρό, Αναβίση και Νίκο Οικονομόπουλο έρχονται μόνο για σένα. Τώρα όμω. Τώρα ήρθε η στιγμή να μετρήσουμε και να δούμε πόσο βγήκε ο λογαριασμό. Φυσικά παρέα με Κατερίνα Λιόλιου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1. Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, συνεχίζουμε παρέα με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου γιατί αυτό το τραγούδι έχει να φέρει πάρα πολλά για αυτές τις σχέσεις που κάπως έληξαν άδοξα, όχι από εμάς τους ίδιους, αλλά από ανθρώπους τριγύρω μας που μας επηρέασαν αρνητικά. Φύγουμε λοιπόν και για το σημερινό Love Battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας, για να δούμε λοιπόν πώς θα το διαχειριστούμε σήμερα. Κόσμο, συντονίσου μέσα από τα social media για να βρεις και εσύ τη συγκεκριμένη κατάσταση και να δεις πώς θα τη διαχειριστείς. Βέβαια, σε 8 παρατέταρτο έρχεται και η απάντηση της παρέας. Γι' αυτό μην ξεχνάς, Κοσμοράδιο κατά παύλα 95 και ένα στο story μας στο Instagram για να βρεις το σημερινό Love Battle και φύγαμε να χορέψουμε παρέα με το κορίτσι μας. Για δυναμωσέ το!

0: να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα Max.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ποιος?
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται σταδιακά σε σημεία της Στρατού, της 3ης Σεπτεμβρίου, της Όλγας, της Γεωργίου, της Καραμαλή, της Εγνατίας, της Εθνικής Αμήνης, της Αγίου Δημητρίου, της Αγίας Σοφίας και σε όλο το μήκος, της Παύλου Μελά, της Κουντουριώτη, της Βενιζέλου, της Ανδρώνικου, της Νίκης και της Τσιμισκή. Βιωτία. Στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει νωρίτερα στην Τάναχρα κατά τη διάρκεια εναέριας επίδειξης. Νεπάλ. Εργαζόμενος διασώθηκε από σύραγγα και η γυναίκα εντοπίστηκε ζωντανή στο σπίτι της 10 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα. Μπαγκλαντές. Επιδημία ηλαράς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τουλάχιστον 986 παιδιά να έχουν χάσει τη ζωή τους από το Μάρτιο. Super League. Στις 9 αναμένεται ο αγώνας ΑΕΚ Άρης. Λιακάδα και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 51%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλλιμάνη, αγαπάτε καταλήλους. Έτσι ακριβώς. Η Μαγατεθένη λοιπόν για την αγάπη και τον έρωτα έχει γίνει το τραγούδι αυτό στα καλύτερα που έλκονται. Παίζει δυνατά στο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μας τα λέμε μέχρι και τις 8 με κάθε ενημέρωση όσον αφορά την πόλη μας, αλλά φυσικά και για τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Φύγαμε λοιπόν να δούμε λίγο γρήγορα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή, καθώς σιγά σιγά αρχίζουν και βρίσκονται σε ισχύ όλα τα μέτρα σχετικά με το κυκλοφοριακό σύστημα. Έχουμε εδώ πέρα τώρα κάποιες καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό. Ξεκινάμε λοιπόν στο ρεύμα πόρειας προς δυτικά της πόλης, από την Τριανδρία μέχρι και τις 40 Εκκλησίες. Έχουμε αρκετά μειωμένες ταχύτητες, ενώ προς τα ανατολικά ξεκινάει από την Πηλαία μέχρι και την έξοδό της. Όσον αφορά τώρα προς τα ανατολικά, συνεχίζουμε Κωνσταντίνου Καραμαλίου στο ύψος της Μπότσαρη και της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Έχουμε κίνηση στα Φανάρια, ενώ και στην Εγνατία στο ύψος της Διεθνούς Έκθεσης. Έχουμε αρκετή κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης, σταδιακά αρχίζει και κλείνει. Από Καρατάσου μέχρι και Λεωφόρο Νίκης έχει μείνει κάποιες τελευταίες καθυστερήσεις. Ενώ και γύρω από το τρίγωνο της Χάνθ έχουμε μειωμένες ταχύτητες. Προς τα ανατολικά, καλό είναι να προσέξουμε τα φαναριά της Μοναστηρίου, ενώ και την κάδο της Λεωφόρου Μικηθοδωράκη και ειδικά τη συμβολή της με την οδό αυτή. Όσον αφορά τώρα τα ανατολικά, προσέχουμε αρκετά λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και αεροδρομίου εκτός της πόλης, ενώ τα διόδια των Μαλγάρων και της Ασπροβάλτας έχουν αρκετές καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα δικά μας όμως. Είσαι κοσμοσυντονισμένος για να μαθαίνεις τα πάντα και έρχεται αγαπημένος Πέτρος Ιακωβίδης με ένα φαινόμενο που είναι παγκόσμιο. Λοιπόν, το δυναμώνουμε και το τραγουδάμε παρέα.

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάθει.

αδιάβαστα μηνύματα για τον Ισρέμο και άραγε. Πότε αφήνουμε αδιάβαστο μήνυμα ενός ανθρώπου, πότε μας ενοχλεί πραγματικά αυτό που γράφει, όταν δεν ασχολούμαστε, όταν λοιπόν δεν επηρεαζόμαστε καθόλου συναισθηματικά ή όταν μας ενοχλεί πάρα πολύ. Αυτή είναι μια πορεία που έχω. Για στείλε μου και εσύ πότε το κάνεις στο Viber στο 698-251-951. Και συνεχίζουμε γιατί σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας. Μια ημέρα λοιπόν η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ μόλις το 2012 ως ημερομηνία που έφυγε από τη ζωή η μητέρα Τερέζα, η εμβληματική προσωπικότητα της διεθνούς φιλανθρωπίας. Πια την ξέρουμε όλοι φυσικά και καλό να τη μαθαίνουν και οι νέες γενιές. Είναι λοιπόν μια ημέρα που έρχεται να αναδείξει αλλά και να μεταφέρει το μήνυμα της ενσυναίσθησης, την καλλιέργειά της, αλλά φυσικά και τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες, όπως είναι και ο εθελοντισμός και το πόσο σημαντικό είναι να βοηθούμε είτε τον συνάνθρωπό μας είτε το ζωάκι που έχουμε κοντά μας, έμπρακτα ο καθένας με τον τρόπο του, με τον τρόπο που γνωρίζει και που μπορεί να προσφέρει. Φυσικά συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 με αγαπημένες νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και στα επόμενα λεπτά, ενώ ακολουθεί και highlight από το πρωινό στο Κοσμοράδιο. Για μην είναι να τα ακούσεις όλα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, δεν μπορώ να πω ότι μπήκε ο Σεπτέμβριος αν δεν φορέσω φούτερ.
2: Αν δεν φορέσεις φούτερ,
1: ναι, ναι.
2: Από Σεπτέμβριο. Και λέει Νοέμβριο και αν θα φορέσεις φούτερ, είσαι με τα καλά σου.
1: Το σκέφτομαι, άρα πρέπει λίγο αλλιώς να το καθορίσω τώρα. Γιατί και κλειστό παπούτσι φοράω. Ναι. Πώς να είναι να πω εγώ ότι ήρθε ο Σεπτέμβρης, πρέπει να.
2: Εγώ πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουν τα χόμπι μου. Δεν μπορώ. Άμα δεν ξεκινήσουν τα χόμπι μου, δεν έχει μπει Σεπτέμβρης, δεν με νοιάζει.
1: Τι θα κάνεις φέτος?
2: Τα ίδια με πέρυσι, θέλω να πιστεύω.
1: Χαρακτική.
2: Ναι.
1: Φωνητική.
2: Ναι, ναι. Μετακόμισε. Την έχασε κατά το σπίτι.
1: Όχι, ρε.
2: Τα νεύρα μου, με τα νεύρα μου τα όρθια. Οπότε να και λίγο γυμναστήριο.
1: Να το!
2: Ποιο θα το έλεγε?
1: 1η Σεπτέμβρη ο Γιώργος είπε τη λέξη γυμναστήριο.
2: Και γέλασε το γυμναστήριο, γιατί το γυμναστήριο ξέρει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου, με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Ελληνικό τραγούδι έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Συνεχίζουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και Αναστασία Πασχαλή μέχρι για τις 8 στο δικό μας σαββατιάτικο απογευματινό ραντεβού. Αχ, και τι σου έχω! Μοναδικό δώρο για να απολαύσεις μαζί με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου, τον Στέλιο Ρόκο. Έρχεται το αγόρι μας στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, μεθαύριο, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Το σημειώνουμε 9 η ώρα το βράδυ, με τη χαρακτηριστική φωνή του, με την αμεσότητα που το ξεχωρίζει και τον κάνει να συνδέεται τόσο έντονα με το κοινό του κάθε φορά. Έρχεται με αγαπημένες νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Έρχεται με νέες στιγμές που μας ενώνουν για να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε μαζί του σε μια μοναδική βραδιά. Φυσικά μπορείς να είσαι και εσύ εκεί, στέλνοντάς μας τον τίτλο από το αγαπημένο σου τραγούδι του Στέλιου Ρόκου και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 για να δηλώσεις τη δική σου συμμετοχή και να μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Τώρα όμως φύγαμε για Νίκο Βέρτη που ανυπομονούμε εξίσου να τον απολαύσουμε από κοντά. Έρχεται για μοναδικές εμφανίσεις στην πύλη Αξίου. Και φυσικά θα χορέψουμε, τραγουδήσουμε μόνο για σένα.

σε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Ηχούν δυνατά οπουδήποτε και αν είσαι οτιδήποτε και αν κάνεις με ένα κλικ μέσα από το κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα. Μπαίνεις αυτόματα στην παρέα μας. Να στείλω την καλησπέρα μου στην Φωτεινή, στο κορίτσι μας πήρε και τηλέφωνο. Φυσικά, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη, τον τίτλο μάλλον, από το αγαπημένο τραγούδι Στέλιου Ρόκου για να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση. Δύο κληρώνουμε σήμερα για να απολαύσουμε τον αγαπημένο σας άνθρωπο τη συναυλία του Στέλιου Ρόκου που έρχεται με την Έλληνα Παναγιωτίδου στη Μονή Λαζαριστών τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το βράδυ φυσικά. Αλλά και εμείς συνεχίζουμε δυνατά με αγαπημένα τραγούδια και έρχεται αγαπημένη Αναβίση με εξαίρεση. Για δυναμωσέ το και φύγαμε να χορέψουμε.

0: Τι κάνεις?
1: Κι αν με ρωτάς τι κάνω, εγώ λοιπόν θα απολαύσω αύριο Κυριακή από τις 9 ώρα το βράδυ και μετά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή σε μια μοναδική βραδιά. Θα περάσουμε φανταστικά. Ανοίγει το πρόγραμμα η Ανακεφαλά, ενώ 9:30 βγαίνουν οι δύο αυτοί αγαπημένοι καλλιτέχνες παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά βρίσκεται στην συγκεκριμένη συναυλία με το εισιτήριο εισόδου της ΔΕΘ και απολαμβάνεις και όλα αυτά τα περίπτερα που έχουν να αντιθεματική με χώρα την τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, που φέρνει τεχνολογία, φέρνει πεντανόστιμο φαγητό, φέρνει πάρα πολλά και ωραία, μια κουλτούρα διαφορετική και σίγουρα αξιομνημόνευτη. Θα πω ότι η 20η ΔΕΘ σίγουρα θα μείνει στην ιστορία. Στα επόμενα λεπτά σου φέρνω ακόμα περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα συναυλιών της ΔΕΘ, πάντα παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα όταν ένα ηλεκτρικό μοτοποδήλατο ανετράπηκε παρεσύρθε από αυτοκίνητο στην περιοχή του Ευόσμου. Τραυματίστηκε θανάσιμα η 30χρονη δικυκλίστρια. Κρέστενα. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Διάσελα του Δήμου Ανδρίτσανας και εντοπίθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 3 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου. Ιεμένη. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Χούθη. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-1 σετ τον Γύρι Λεχέτσκα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Αμερικανικού Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλτον. Λιακάδα και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ναι, ναι, ναι, για εξηγήστε μας εσείς που δεν εγκρίνετε. Αγαπημένη η Ριέλη Νίδου, έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1 και εγώ είμαι εδώ για να σε καλωσορίσω στο δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Σου φέρνω σούπερ δώρα, μόνο για εσένα. Αγαπημένες νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες για να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε παρέα φυσικά. Πάντα στην εορτινή διάθεση που είναι η πόλη μας και πόσο μάλλον αυτήν την εβδομάδα που είναι γεμάτη με συναυλίες και με πολύ ωραία πράγματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αρχίζουμε λοιπόν με κάποια κίνηση που βρίσκουμε πάντα στο κέντρο της πόλης. Όσον αφορά λοιπόν το κομμάτι των μειωμένων ταχυτήτων, θέλω λίγο να δώσουμε παραπάνω προσοχή όσον αφορά το κέντρο. Στην Εγνατία, στο ύψος των Πανεπιστημίων, έχει αρκετή κίνηση στο ρεύμα πορείας προς Βαρδάρη, καθώς επίσης και στη Λεωφορονίκη, που έχει αρχίσει σταδιακά να κλείνει. Έχει αρκετή κίνηση και γύρω από το τρίγωνο της ΔΕΘ, από το πάρκο, ενώ φυσικά και στην Αγίου Δημητρίου, στο ρεύμα πορείας προς Βαρδάρη, έχει αρκετή κίνηση από την Κατσιμίδη μέχρι και την συμβολή με Εθνική Αμήνη. Προσέχουμε αρκετά και την Εθνική Αμήνη. Τώρα είναι δρόμοι οι οποίοι σταδιακά αρχίζουν και κλείνουν αναδιαστήματα. Επομένως, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλο μέσο πέρα από το αμάξι μας και τη μοτοσυκλέτα μας φυσικά, για να μπορούμε και εμείς να διευκολυνθούμε ακόμη περισσότερο. Προσέχουμε φανάρια Κατσιμίδη άνοδο και κάθοδο, όπως επίσης και προς τα δυτικά, την κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, ειδικά συμβολή με μοναστηρίο, όπου και στην 26η Οκτωβρίου έχουμε αρκετή κίνηση. Τώρα, φύγαμε για περιφερειακή οδό που έχει έντονα μειωμένες ταχύτητες, ρεύμα πορείας προς δυτικά, από Άνω Τούμπα μέχρι και το ύψος των Σικαιών, ενώ προς τα ανατολικά έχουμε μικροκαθυστερήσεις στο ύψος των Σικαιών, αργότερα στο ύψος της Τριανδρίας και στην έξοδο στο ύψος της Πηλαίας. Κατά τα άλλα, κινούμαστε πάρα πολύ καλά στην υπόλοιπη πόλη. Λίγο μια παραπάνω προσοχή στα σημεία αυτά και φύγαμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένα τραγούδια και φυσικά με νερό. Παίζει δυνατά όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Για δυναμωσέ το.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ανεβαίνω μαζί δυνατά με Ελένη Φουρέιρα και Jackie O. Και δεν ξέρω για εσένα, αλλά εγώ κάθε φορά που ακούω το τραγούδι αυτό, το βάζω τέρμα και χορεύω σαν την Ελένη Φουρέιρα. Καμία σχέση, αλλά τουλάχιστον το προσπαθώ. Κοσμοράδε 95,1. Συνεχίζουμε μαζί με αγαπημένα τραγούδια μέχρι και τις 8. Με Αναστασία Πασχαλή. Πολλές καλησπέρες να στείλω στον Γιάννη από τη Σύνδο, που από το πρωί είμαστε στην παρέα του. Και πόσο χαιρόμαστε γι' αυτό, για όλους εσάς μας έχετε στην καθημερινότητά σας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στην Ιωάννα, στην Δήμητρα, στην Ειρήνη και στον Γιώργο. Πολλά πολλά χαιρετίσματα. Οι επόμενες αφιερώσεις έρχονται στα επόμενα λεπτά. Όσο εμείς συνεχίσουμε παρέα με 29 βαθμούς, βέβαια η αίσθηση είναι σαν 33, στο προσπεράσουμε αυτό. Η υγρασία παραμένει στο 62% και θα ανέβει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία, γιατί ξέρεις. Στα επόμενα λεπτά έρχονται αγαπημένα τραγούδια και το μόνο σίγουρο είναι πως θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε παρέα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Λοιπόν, αφήστε τώρα τα χέρια για τις ιστορίες. Υπάρχουν κάποιες φράσεις που αν τις χρησιμοποιούμε, λέει, συνέχεια, μπορεί να μαρτυρούν ότι η σχέση μας έχει φτάσει στο τέλος της. Πνέει τα λίσθια, Μιράντα μου.
3: Δεν έχει νόημα να το αναλύουμε.
2: Όχι.
3: Όταν το ακούς αυτό, είναι σαν ο άλλος να μην θέλει να κουβεντιάσει περαιτέρω.
2: Δεν έχει νόημα. Τι καθόμαστε και συζητάμε τότε. Όλα καλά.
3: Όταν ακούς αυτό,
2: όλα καλά.
3: Κάτσε πέρα.
2: Είσαι ο Σάκης Σουρβάς, που εκεί τα πράγματα συνοδεύονται από ένα χορευτικό, ένα τέτοιο. Ή άμα σου πει όλα καλά και σου λέει να κι αν δεν. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα. Μιράντα μου.
3: Καταλαβαίνεις.
2: Έχει παραδοθεί ο άλλος, έχει παραιτηθεί.
3: Επίσης, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι ανησυχητικό.
2: Έλα.
3: Κάνε ό,τι νομίζεις. Δηλαδή, σε αφήνω εγώ εσένα να κάνεις ό,τι νομίζεις.
2: Σε τραγούδι που λέει: κάνε ό,τι νομίζεις, μόνο κάτω γρήγορα.
3: Κάτω γρήγορα. Ναι. Άντε να τελειώνουμε. Τραβήξει ο καθένας το δρόμο του.
2: Ώρα σας καλή
3: και γυαλή.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια μας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Παύλος Γκόρδης.
1: Τίτλος.
7: Μπράβο.
8: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

Κόσμο Ράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα στο δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Και ξέρεις, τρέχει ο διαγωνισμός για να κερδίσεις και εσύ διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις τον Στέλιο Ρόκο στη Μονή Λαζαριστών. Έρχεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το βράδυ, για μια μοναδική συναυλία με τη χαρακτηριστική φωνή του, με τη χαρακτηριστική σύνδεση που έχει πάντα με το κοινό. Παρέα θα είναι και η Έλληνα Παναγιωτίδου, παρέα πάντα με το Κόσμο Ράδιο 95,1 για να τραγουδήσουμε δυνατά. Να χορέψουμε με την ψυχή μας στα πλαίσια του φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Λοιπόν, στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου και τον τίτλο από το αγαπημένο σου τραγούδι του Στέλιου Ρόκου για να μπεις αυτόματα στην κλήρωση στο Viber στο 6982-951-951. Και τώρα ήρθε η στιγμή να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή σε ό,τι αρνητικό υπάρχει στη ζωή μας. Τα ξεχνάμε όλα. Έρχεται Νατάσα Θοδωρίδου και δυναμώνουμε.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μ' ακούς, είσαι κοσμοσυντονισμένος στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και μας τα λέμε μέχρι και τις 8. Αχ, και τι σου φέρνουμε. Νέο τραγούδι έρχεται από την Άννα Βύση με τίτλο «Όχι γιατί», σε στίχους και μουσική του Νίκο Καρβέλα. Ένα τραγούδι που θα ακούσεις αποκλειστικά στους 95,1 από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Κοσμοσυντονιζόμαστε όλοι από νωρίς το πρωί για να το απολαύσουμε παρέα. Αγαπημένη Άννα Βύση, ανέβασε και πριν από λίγη ώρα αγαπημένο TikTok που σίγουρα έχει κάνει θράψη έως τώρα και μέσα από τα social media, τραγουδώντας το νέο της τραγούδι, ένα τραγούδι που έχετε πάρα πολύ δυναμικά για να μετρήσει όλους αυτούς τους έρωτες, γιατί όχι να μην τους απολαύσουμε και αυτούς. Φυσικά, αναμένεται και η μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου με τον Παλμό συνεχώς να δυναμώνει. Εντάξει, κλικ στο κοσμοράδιο.gr για να μάθεις τα πάντα σχετικά με το τραγούδι αυτό, αλλά και μέσα από τα social media. Και βήκαμε να απολαύσουμε ένα ακόμη τραγούδι της που μας ταξιδεύει στα όμορφα νερά του Αιγαίου. Για δυναμωσέ το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Μακρόπουλος στους 95,1 και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Και δεν ξέρω αν τα μαθες. Ο Γιάννης Πάριος σήμερα δίνει τη συναυλία του στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Κλείνει λοιπόν το φεστιβάλ Ολύμπου με την πιο ωραία συναυλία, με τη δική του φωνή, με τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr βρίσκεις ακόμα περισσότερες πληροφορίες ειδικά με τη συναυλία αυτή. Έχουμε ήδη κάποια τελευταία εισιτήρια σε περίπτωση που κάποιος θέλει να πάει, γιατί παιδιά είναι μια μοναδική ευκαιρία. Έχεις όμως και πολλές ακόμη για να απολαύσεις σούπερ συναυλίες παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 στα πλαίσια της 90ης ΔΕΘ. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr βρίσκεις τα πάντα σχετικά με το πώς θα κλείσεις το δικό σου εισιτήριο. Μπαίνεις με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης και αύριο δίνουμε το πρώτο μας ραντεβού. Παρέα με Ελευθερή Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Τη βραδιά ανοίγει ανακεφαλά με DJ Set. Ενώ τη Δευτέρα ακολουθούμε στα Βέντο, Ντάφνη Λόρενς και Μαρσό με DJ Set από Σοφία Στεφανίδου. Τα υπόλοιπα στο φαίνω στα επόμενα λεπτά.
1: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-403323.
2: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψης σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ με συνδικάτα εργαζομένους, αγρότες, συλλογικότητες και φορείς να συγκεντρώνονται σε διαφορετικά σημεία του κέντρου. 14 τρακτέρ παρατάχθηκαν στον Λευκό Πύργο. Τα Νάγρα. Εντοπίστηκαν οι σώροι των δύο χειριστών του Φάντομ που συνετρίβηκαν την πτήση επίδειξης της πολεμικής αεροπορίας. Κονγκό. Πάνω από 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης στην Κινσάσα. Βολιβία. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 59 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε στρατόπεδο που φυλάσσονταν εκρηκτικές σύλλες στην πόλη Βιάτσα. Super League. Στις 9 αναμένεται ο αγώνας ΑΕΚ Άρης. Λιακάδα και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 51%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος δίνει το σύνθημα για το δικό μας σαββατιάτικο απογευματινό ραντεβού μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Σου φέρνω πολλά και ωραία στα επόμενα λεπτά. Σου φέρνω όμως και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δυνάμωσε την ένταση και άκου καθαρά. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν όσον αφορά την περιφερειακή οδό. Έχουμε έντονη κίνηση, χρειάζεται πολύ υπομονή. Στο ρεύμα πορείας προς δυτικά ξεκινάει από την Πηλαία μέχρι και τις 40 εκκλησίες, ενώ προς τα ανατολικά έχουμε από το ύψος των Μετεώρων μέχρι και τις Σικές, ενώ αργότερα προς την έξοδο της περιφερειακής οδού. Τώρα, όσον αφορά προς τα δυτικά της πόλης, πως έχουμε αερογέφυρα Σταυρούπολης, κάδο της Λεωφορείου Μικηθοδωρά και Σταφανάρια κυρίως με Μοναστηρίου, ενώ και στην 26η Οκτωβρίου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Όσον αφορά το κέντρο τώρα, σταδιακά λόγω των συγκεντρώσεων κλείνουν αρκετοί δρόμοι, χρειάζεται αρκετή υπομονή. Καλό είναι να μην πάρουμε το αμάξι μας ή τη μοτοσυκλέτα μας για να κατέβουμε στο κέντρο, να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο μέσο. Έχουμε έντονες καθυστερήσεις Αγίου Δημητρίου, Εγνατία και Τσιμισκή, ενώ γύρω από το πάρκο της Χάνθ από το Τρίγωνο έχουμε αρκετή κίνηση. Προσέχουμε επίσης 3 Σεπτεμβρίου άνοδο και κάδο της Κατσιμίδη, ενώ και στη Λεωφόρο Στρατού και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε κάποιες καθυστερήσεις ανά τα διαστήματα στα Φανάρια. Όσον αφορά τώρα, εκτός της πόλης έχουμε αρκετή κίνηση στην αεροδρομίου, συμβολή με Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ενώ και προς τη Χαλκιδική προσέχουμε αρκετά το εσωτερικό της Καλυθέας και του Πευχοχωρίου, το Φανάρι της Νικήτης, όπου έχει αρκετή κυκλοφοριακή συμφόρηση έως τώρα. Κατά τα άλλα, είναι μια φανταστική ημέρα. Το απόγευμα είναι εδώ, έχει δυνατά στους 95,1. Χρόνια πολλά στον Ζαχαρία, στην Ζαχαρούλα, στην Ελισάβετ, στο Ζαμπέτ και στην Ζαμπέτα. Φύγαμε να χαμογελάσουμε παρέα με Νίκο Βέρτη. Δυναμωσέ το.

μοναδικό ο Θοδωρής Φέρης και είπες έπαιξε μόλις δυνατά στους 9-5 και ένα. Αχαχαχ, αγαπημένη πίτσα φαν, φαίνει πάρα πολλά, πολύ ωραία πράγματα κάθε φορά. Τώρα φαίνει, ξέρεις, και για τους μικρούς φίλους, mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι, όπως και mini kids chicken burgers με αγαπημένες κοτοπουκές σε αφρότα μαλακά ψωμάκια, με αγαπημένες σως και λαχταριστές πατάτες. Φαίνει και πάρα πολύ ωραίες προσφορές και εγώ σου φέρνω την καθιερωμένη πίτσα δώρο μόνο για εσένα. Δύο πίτσες εκ των τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια Στεφάνη. Για να επιλέξεις μέσα από 9 διαφορετικές γεύσεις και είναι όλες πεντανόστιμες, τις έχω δοκιμάσει, είναι εγγύηση. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μας στείλεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη πίτσα στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Καλή τύχη!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αξίζει σε όλους μας ένα μπράβο. Και για εσάς που ενδεχομένως κάνετε τη γνωριμία με την οικογένεια του συντρόφου σας.
2: Μάλιστα. Δύσκολη πίστα αυτή, έτσι.
1: Πιστεύω πως ναι.
2: Από το πουθενά τώρα.
1: Και μπορεί κάποιος να αναρωτιέται. Ρε, παιδί μου, δεν είμαστε και πάρα πολύ καιρό μαζί. Mm. Αλλά μπορεί να το νιώθεις.
2: Είναι η κατάλληλη στιγμή, άραγε.
1: Δηλαδή, με τον άνθρωπό σου, ξέρεις λίγο την κατάσταση που επικρατεί σε ένα οικογενειακό σπίτι, σε μια περίσταση. Τον
2: πόσο τρελή είναι όλοι.
1: Ναι, δεν βάζα
2: άμα είναι για δέσιμο. Άμα είναι απλά έτσι να τους βλέπεις και λες, α, ωραία, τι πλάκα έχουν.
1: Ήθελε να πει ότι είναι μια δεμένη οικογένεια.
2: Αυτό εννοούσα. Ναι. Αυτό εννοούσα για δέσιμο. Ναι, ναι. Να δεθείς και εσύ μαζί τους.
1: Ναι. Επίσης, στις κουβέντες απαντάμε, δείχνουμε ένα ενδιαφέρον. Εσείς πώς περνάτε, πώς ήταν το καλοκαίρι σας. Ναι. Κάποιες ερωτήσεις να πάρουμε απαντήσεις και ότι εκεί το σοβατεπί λίγο δεν το καθαρίσατε καλά.
2: Άμα αρχίσεις να λες για το σοβατεπί και στην πεθερά ότι δεν καθάρισε. Μαύρο φίδι που σε έφαγε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

τι πιο όμορφο υπάρχει. Πρώτο ερμηνεύτηκε, ξέρεις, από το Σταθήρ Αυτόπουλο, ενώ έρχεται σε μια νέα διασκευή μέσα από τη μοναδική ερμηνεία του Χρήστου Μενιδιάτη σε μουσική στίχους του Φίβου. Υπέροχο τραγούδι, ανεβαίνουμε μαζί σε 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα τώρα. Να στείλουμε στον Χρήστο και στη Ραφαέλα που είναι στον όρμο Παναγιάς και περνάνε φανταστικά στη Χαλκιδική. Πολλά χαιρετίσματα, έχετε πολύ αγάπη από τη Μαρία και την Άννα, τα κορίτσια μας στην Βέρεια. Και αυτό είναι το ωραίο, βρε παιδιά, ότι οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, είμαστε μια παρέα. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για σένα. Φυσικά, συνεχίζουμε και στα FM δυνατά. Η θερμοκρασία παραμένει στους 30 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία στο 56%. Και επίσης έχω να σου πω ότι σε πολύ λίγο έρχεται και το σημερινό Love Battle. Για να δούμε λοιπόν πώς θα διαχειριστούμε τη σημερινή κατάσταση. Και αν δεν το έχεις ανακαλύψει ακόμη μέχρι και τώρα και εσύ, μπαίνεις μέσα από το Instagram, κοσμοράδιο.gr, στα story μας για να βρεις το σημερινό ερωτικό δίλημα της ημέρας.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στη Στέλλα και την παρέα της. Απόλαυσαν μια υπέροχη μέρα στην Ποτίδα. Έφαγαν τα ψαράκια τους, απόλαυσαν υπέροχο ήλιο και ήρθε η στιγμή της επιστροφής. Ήρθε όμως η στιγμή και για να αναλύσουμε το σημερινό ερωτικό δίλημα της ημέρας. Το Love Battle που βρίσκεις μέσα από το story μας στο Instagram κοσμοέδωκα.παύλα951. Λέτε λοιπόν για πρώτο ραντεβού να πάτε σε συναυλία. Κλείνεις λοιπόν εισιτήριο, αλλά συναντάς το αίσθημα με την παρέα της ή με την παρέα του. Τι κάνεις λοιπόν, μένεις να γνωριστείς μέσα από την παρέα ή φεύγεις γιατί ήξερες εντελώς τυχαία, άφησες τον θερμοσύφωνα ανοιχτό. Μάλιστα λοιπόν εδώ πέρα με πολύ μεγάλη διαφορά κερδίζεις το 69% όπου μένει για να γνωριστεί με την παρέα. Και αυτό παιδιά είναι κάτι πολύ σημαντικό βήμα, διότι δείχνουμε ότι πραγματικά θέλουμε να γνωρίσουμε τον άλλον και πόσο μάλλον όταν είναι χαλαρό σε μια στιγμή με την παρέα του και πόσο μάλλον σε περιβάλλον συναυλίας, ενώ μόλις το 31% φεύγει και δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία. Η αλήθεια είναι πως αυτά είναι καλό να ξεκαθαρίζονται από την αρχή. Δεν κλείνεις ραντεβού και μεταφέρνεις και την παρέα, ακόμη και αν είναι σε συναυλία. Όπως και αν έχει ανακάλυψε το, δεν το έχεις κάνει ακόμη. Και φύγαμε να απολαύσουμε, αγαπημένη, Άννα Βύση.

πίσω λέγει αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, να τον βρει στον έρωτα και να τον χαρίσει. Γιατί έρχεται μια φορά στη ζωή, τουλάχιστον σε πολύ συγκεκριμένες. Αναστασία Πασχαλή, γιατί πέρασαμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και αύριο στις 4 ακριβώς. Ακολουθεί αγαπημένος Φίλιππος Χαραλαμπίδης με την πιο ωραία διάθεση. Παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι και φυσικά μέχρι να τα πούμε αύριο ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φίλα και πολλά!
1: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
6: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
6: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: ξημερώτα γι' αυτό το.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 24ωρη λειτουργία του μετρό σήμερα με προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σταθμών. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας Βενιζέλου, Αγία Σοφία Σεντριβάνη Πανεπιστήμιο, Παπάθη και Ευκλήδης. Ξεκίνησε η παρουσίαση ανακοίνωσης των νέων μέτρων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Βελίδιο στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης. Αττική. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο και επεκτάθηκε σε δασική έκταση στο Νέο Κουβαρά. Εντοπίστηκε εντός του αυτοκίνητου σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 3 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-1 σετ τον Γύρι Λεχέτσκα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Αμερικανικού Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλτον. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 54%. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μήνα Νάτος και Σεπτέμβριος. Μπήκε έτσι δυναμικά με βροχές, με λιακάδα, όλα τα ωραία και με την 90η Διεθνή εκ Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, καλό μήνα είπαμε και είμαστε εδώ Σαββατόβραδο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ελάτε, ανεβάστε την ένταση με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες ακούμε εδώ φυσικά στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, είμαι η παρέα σου μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις, φωτογραφίες, ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viber μας 6982-951-951. Και για τη συνέχεια σας φέρνω όλες τις αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες στους 95.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γι' αυτό υπάρχει εδώ και το Πανεπιστήμιο Dating Κοσμοράδιο, το οποίο έχουμε ιδρύσει εδώ και λίγο καιρό, για να μάθουμε έτσι απλά, τουλάχιστον παιδί μου, ξεκινήσουμε από τις τάσεις τις οποίες υπάρχουν, γιατί η καθεμία έχει και το όνομά της.
2: Σήμερα θα μάθουμε τι είναι το Clear Coding.
1: Clear Coding.
2: Η νέα τάση στο dating, που όπως καταλαβαίνεις, σου στέλνω ξεκάθαρα σήμα και μήνυμα τι θέλω από σένα.
1: Λέγε. Δεν αφήνεις τον άλλο να μαντεύει. Δεν είναι τα μπερδεμένα μηνύματα, αυτά τα mixed vibes, όχι. Δεν τα θέλω, Μιράντα μου. Δεν τα θέλω. Να σου πω κάτι. Είναι το πρώτο από τις βλακίες που μου έχετε πει που μου άρεσε το clear coding. Θέλω clear coding. Ένα clear coding.
2: Μπορεί να θέλω να έχω ένα. Έτσι, ρε παιδί μου, μια ένα flirt μαζί σου. Κάτι, ρε παιδί μου.
1: Να κρατήσει όμως το clear coding. Όχι να είναι στην αρχή clear coding και μετά ghosting. Μην τα αλλάζετε.
2: Ακριβώς. Και ξεκάθαρα, α πούμε, μπορώ να σου πω, κοίταξε, πάμε για ένα ποτό. Δεν έχω 50 ευρώ να δώσω στον ψυχολόγο. Θα με ακούσει, θα σου πω εγώ τα δικά μου.
1: Κεράσει ποτάκι.
2: Κεράσει ποτάκι.
1: Βγήκαμε όλοι κερδισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

Μωράδου 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης Σαββατόπραδο και η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ενέργεια και η Zenith την απογειώνει. Από 5 έως και 13 Σεπτεμβρίου η Zenith σας περιμένει στην Πλατέρη στο τέλος με διαδραστικές εμπειρίες, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Σου έχω και το καλύτερο. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα είναι και το Κοσμοράδο 95,1 καθώς μεταφέρει τη live εκπομπή του στο περίπτερο της Zenith. Η Μαρίνα Μαρτίδου θα σε περιμένει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Εκεί στην Πλατέρη στο τέλος. Ελάτε να παίξουμε και να ζήσουμε μαζί την ενέργεια της Zenith. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο 95,1.

Εδώ είμαστε, Κοσμοράδιο 95,1. Καλό μήνα να πούμε, μπήκε και ο Σεπτέμβριος. Προσπαθώ εγώ, Φίλιππος Χαραλαμπίδης, να το αποδεκτώ. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός, δεν μπορούμε να πούμε. Εντάξει, αν ξέρεις λίγο τις καταιγίδες, γιατί τις φοβάμαι και ειδικά τους κεραυνούς. Και θα σου πω γιατί άντρες στην Αμερική χτυπήθηκε από κεραυνό. Ευτυχώς όμως σηκώθηκε ξανά χωρίς κανένα τραύμα. Αλλά όπως και να έχει, είναι καλό να σε χτυπάει κεραυνός και να είσαι 50-50 αν θα ζήσεις ή όχι. Σας παρακαλώ. Καλοκαίρι με τον ήλιο μου και όλα μια χαρά. Παίρνεις και το χρώμα σου και είσαι πιο όμορφος από ποτέ. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στους 9.5 και να ανεβάστε την ένταση.

0: Έτσι λοιπόν κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, η παρέα σου μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Είναι το ραντεβού μας στο Σαββατόβραδό μας. Και ευθύς αμέσως να μοιράσω τις καλησπέρες μου στο Βαγγέλη από την Κοζάνη. Μου έστειλε έτσι και ωραίες φωτογραφίες. Εδώ στη Δήμητρα και την Αλεξία από το κέντρο Θεσσαλονίκης έχουν βγει για να κάνουν τη βόλτα τους. Καλά να περάσετε, κορίτσια, και να προσέχετε. Αλλά και στον Χρήστο που μας ακούει από το Λουξεμβούργο, παρακαλώ. Και μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, αν κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας για iOS και Android, Κοσμοράδιο 95.1. Δίνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη ώρα. Σου φέρνω και σούπερ διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στους 95.1.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Υπεγράφει σύμβαση δωρεάς ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Βρετανία. Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης απέκλεισαν το λιμάνι Ντόβερ που συνδέει την νότια χώρα με τη βόρεια Γαλλία, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ιεμένοι. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Χούθη. Super League. Ξεκίνησε ο αγώνας ΑΕΚ Άρης στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.
3: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δυναμικό ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα στο Κοσμοράδιο 95,1 και το Σαββατόβραδό μας. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Καλό μήνα να πω. Και φυσικά είναι ο Σεπτέμβριος που μας αρέσει, γιατί σε λίγο καιρό ξεκινάνε τα σχολεία. Γενικότερα είναι ο μήνας των αλλαγών, των ξεκινημάτων. Οπότε αυτά είναι τα ωραία. Θα είμαστε εδώ μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Σε λίγο σου φέρουν τις προσκλήσεις που σου έτεξα για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ανέβασε την ένταση, παίζουν δυνατά οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5.

0: Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες ακούμε εδώ φυσικά στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδι 95,1, στο μικρόφωνο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Και ήρθε η ώρα αυτή που σου έταξα τον σημερινό μου διαγωνισμό. Θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την 90η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Να μπείτε, να τα δείτε όλα. Είναι και η χρονιά της Ιαπωνίας. Εγώ περιμένω πάρα πολλά πράγματα να δω έτσι όμορφα, όχι πέρα από το σούσι και τα σχετικά, ξέρετε. Και φυσικά να απολαύσετε τις συναυλίες των Music Events by Cosmoradio 95,1. Οπότε πάρ' το κινητό σου στο Viber 6982-951-951. Πληκτρολόγησε το όνομα, το επώνυμό σου και τη λέξη στην αυλία και σου εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα σας κάναμε μια ερώτηση, μάλλον μια φράση που θέλουμε να συμπληρώσετε. Για να πεις ότι μπήκε ο Σεπτέμβρης, πρέπει οπωσδήποτε να...
3: Να δροσίσει ο καιρός, λέει η Βέννη.
4: Συμφωνώ.
2: Βέννη μου, δροσίσει, άντε, μα το καλό.
3: Και να φορέσει ζακέτα, γράφει η Χριστίνα.
2: Εντάξει, μην το χοντρένουμε τώρα.
4: Ζακέτα να πάρεις.
2: Κάπως το ενδιάμεσο δεν μπορούμε να το φορούμε. Είναι εκεί, στο να μην χρειάζεται ζακέτα, ακριβώς.
4: Γιώργο μου, εσύ επειδή τη ζακέτα αργεί να τη χρειαστεί.
2: Εγώ, να
4: τη χρειαστούμε εγώ και η Σοφία. Δεν μας πειράζει.
2: Η Σοφία και τώρα φοράει. Και τον Αύγουστο φορούν.
3: Εδώ η Κατερίνα λέει να δω ότι πέφτουν τα φύλλα.
4: Ναι, ρομαντική ψυχή.
3: Ωραίο. Και ο Γιάννης λέει να κάνουμε καλό μεσημεράκι χωρίς κλιματιστικό.
2: Κάτι μου λέει ότι δεν είπε καλό μεσημεράκι.
4: Κάνουμε push-ups.
2: Να δεις τι πάνε επαγγελματική.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
8: Παύλος Γκόρδης.
1: Τίτλος.
8: Μπράβο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Με ένα κλικ μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, αλλά και στο site μας μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε ωραία και ενδιαφέροντα άρθρα, όπως ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο σύμφωνα με έρευνα. Για πείτε να το δείτε. Τι να κάνεις όταν δεν μπορείς να σταματήσεις να τσιμπολογάς, ειδικά τα βράδια, σε βλέπω εσένα που το κάνεις. Και φυσικά, ποια είναι η χώρα με τους περισσότερους ναρκισσιστές και σε ποια θέση είναι η Ελλάδα, που βλέπω ότι είναι σε αρκετά υψηλή θέση. Οπότε αυτά και άλλα πάρα πολλά και εμείς συνεχίζουμε. Τραγούδι εβδομάδας μας προτείνει η Μάρια Πανάγια και έρχονται και όλες οι νούμερα ελληνικές επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: μεριά σου.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

θα ξαναπώ ένα καλό μήνα. Έτσι μπήκε και ο Σεπτέμβριος, τον υποδεχτήκαμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ο μήνας των νέων ξεκινημάτων. Εδώ είμαστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, η παρέα σας για λίγο ακόμη. Και δεν ξεχνάτε ότι αύριο ξεκινάει η 90η Διεθνή Έχει Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έχει ξεκινήσει από σήμερα, αλλά αύριο είναι και τα Music Events Live. Και ξεκινάμε με Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρη Μπανταζή. Καταλαβαίνετε, έχει να γίνει χαμός. Μετά έχουμε στα Βέντο Μαρσό και Ντάφνη Λόρενς. Δεν θα πω για τις υπόλοιπες μέρες, γιατί θα τα πούν και οι υπόλοιπες εκπομπές. Θα σας πω μόνο ότι την Κυριακή κλείνουμε με Ρία Ελληνίδου, οπότε έχει να γίνει χαμός. Εμείς συνεχίζουμε στο 95,1. Ανεβάστε την ένταση.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

Και κάπως έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, είναι το Σαββατόβραδό μας και τα λέγαμε από τις 8 μέχρι και τις 10. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο όπου σας περιμένω. Δεν πάτε πουθενά γιατί το μεγαλύτερο πάρτι Σαββάτου ευθύς αμέσως ξεκινάει, ένα τριώρο non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Λίγο αργότερα 1 με 3 in the mix και Αντώνη Δημητριάδης. Ό,τι και να κάνετε σήμερα να περάσετε καταπληκτικά. Φυσικά να προσέχετε και να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας, όμορφο βράδυ.

0: ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τανάγρα. Εντοπίστηκαν οι σωροί των δύο χειριστών του Φάντομ που συνετρίβη κατά την πτήση επίδειξης και ρίχθηκε τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Νεπάλ. Εργαζόμενος διασώθηκε από σύραγγα και γυναίκα τοπίστηκε και ζωντανή στο σπίτι της 10 ημέρες μετά τις πλημμύρες που έφληξαν τη χώρα. Κονγκό. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης στην Κινσάσα. Super League. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας ΑΕΚ Άρης στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής. Έκριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αφιερωμένο στο φίλο μου το Γιάννη στην Κύπρο, θέλω να πω. Εντάξει. Το είχαμε τραγούδι του ταξιδιού όταν ήταν.
2: Το θυμάμαι. Πού είναι τα βίντεο από εκείνες τις ώρες.
1: Δεν είχαμε βγει βίντεο τότε. Ήταν το 2007.
2: Είχατε κινητό με πορτάκι.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Είχε προχωρήσει η τεχνολογία λίγο παραπάνω. Κάτσε να δω τι κινητά κυκλοφορούσαν το 7.
2: Ναι, ναι.
3: Το άτομο με το οποίο προσπαθείτε να επικοινωνήσετε δεν είναι διαθέσιμο.
2: Δεν είναι διαθέσιμο το άτομο και δεν μα το λέει έτσι.
1: Πρώτη φορά ακούω αυτό το μήνυμα. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ.
2: Καλέσαμε Γερμανία, είναι η αλήθεια. Αλλά βγαίνει σε μετάφραση.
1: Και λίγο έξαλλη μετάφραση.
2: Κάτω από που καλέσατε, δεν είναι
1: τίποτα. Ήταν έξαλλη, ναι.
2: Okay.
1: Μ' άρεσε, να ξαναπάρω μετά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Ibiza στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε?

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το καινούργιο αεροδρόμιο που κατασκευάζει το Ντουμπάι, το Al Maktoum International, που θα είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο, θα έχει 400 πύλες, 5 διαδρόμους και θα κοστίσει μόλις 35 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Μέσα δεν θα έχει αυτοκινητάκια να σε πάνε και να σε φέρουν. Πώς είναι αυτά του Golf τα μικρά? Γιατί φαντάζομαι θα είναι και τεράστιο για να εξυπηρετεί, λέει, 360 πτήσεις την ώρα. Και το σκεπτικό είναι θα έχει 260 εκατομμύρια επιβάτηση ετησίως.
1: Λέει 4 θερματικούς σταθμούς έκτασης 2,3 εκατομμυρίων. Τετραγωνικών μέτρων ο καθένας.
2: Εγώ χάθηκα ήδη.
1: Τι λέτε? Ποιος θα τα καθαρίζει αυτά? Πάτε καλά.
2: Μια λάθος πόρτα να ανοίξει ενδεχομένως. Μια λάθος κυλιόμενη. Εγώ σου λέω. Έχω χαθεί.
1: Θα φας και λογοκούλωστα.
2: Φαντάζομαι από τις ανακοινώσεις θα λένε συνέχεια. Χάθηκε κυρία με μοβαλίτσα και φέρεται να κάνει βόλτες δεξιά και αριστερά.
1: Παρακαλούνται τα ανήψια της να έρθουν να τη βρούνε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Παύλος Γκόρδης.
0: Τίτλος.
3: Μπράβο.
4: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιο και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτά η επιβάλλει η τάξη.
1: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική όπως την θέλεις, όταν τη θέλεις. Κοσμοράδιο 95,1.
4: Ρυπίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

Τα η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

μας περπατώ, περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

0: ίδιος πάλι θα με.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Σε ένα παλιό.

ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

0: να ρωτήσω σας, παππού.
1: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Παύλος Γκόρδης.
1: Τίτλος.
4: Μπράβο.
5: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.